0: έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.

0: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μετροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες

0: Πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το

0: καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει. Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
1: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
0: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
1: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Όσες
1: θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις.
2: Παναγίδε,
1: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγγελία από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
3: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30, 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
3: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
1: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
1: θα κάνουμε
0: παρουσία.
3: Ξέρετε τα...
0: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
1: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
0: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
1: Ναι, ναι.
3: Βέβαια,
0: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
3: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
1: έτσι,
3: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
3: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
3: μπράβο, μπράβο.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.

0: η ώρα είναι 3:30.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
3: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
5: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
4: Δημοτικά τέλη.
5: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
6: σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή, και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες, και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
7: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
6: τίποτα
7: κύριο Γιώργο Πίτρο.
6: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
7: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
6: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
7: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
6: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
7: Ναι. Γι' αυτό, από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
6: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
7: Τώρα.
6: Τέτοια διαχωρισμή.
7: Τώρα.
6: Όπου να είναι.
7: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν. Όπως...
6: λοιπόν.
7: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της, από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω. Θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
6: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
7: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
6: Αλλά δεν φοβήθηκες.
7: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
6: Δεν ήρθε τελικά.
7: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
6: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
7: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
6: Λοιπόν.
7: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
8: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
6: Και συνεργάτης.
8: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
6: Έλα καημένα.
8: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
7: πίσω.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι. Το να είμαστε 4. Έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μία έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασία του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάης.
5: Και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός αυτή.

0: Αμερικής μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
1: Τι να της κύριε τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Τρεις λέξεις
1: μπορώ. Όσες θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις.
2: Παναγίδε, εκπέμπει το κύριο.
1: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα να περιττώ, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντογράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία.

0: Η σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε.
2: Παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Και ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Βέβαια,
2: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
3: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή, όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρών Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
7: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ.
7: Η ώρα είναι τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό δεν έρχονται πάρα πολύ. Τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
4: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό. Δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα, και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση, έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
7: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
4: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ρόμο Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
2: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το εγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν.
10: Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο
10: να
11: Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο κάνουν το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όχι.
11: Όπως...
10: λοιπόν.
11: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα έναν σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
10: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
11: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
11: Από εκεί, μπα. Λοιπόν, θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
10: και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
10: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
3: Όχι,
12: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
3: πίσω. Όχι, καλοκαίρι και το πράσινο.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
4: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιο Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
1: είναι
0: για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο, και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγγένεια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίγια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. «Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων

0: νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χ ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χ μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός

0: Πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάνη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάνη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάνη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητο στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάνη μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάνη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ναι. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί
1: ακούτε
4: και αυτό
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά. Και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό, και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε την
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
8: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο πολύ λίγα έξοδα. Πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
9: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
8: της
9: κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
8: Δημοτικά τέλη.
9: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρόμου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Αγρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
10: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
11: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
10: τίποτα
11: κύριο
10: να
11: Γιώργο Πίτρο.
10: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
11: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
10: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
11: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
10: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
11: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
10: μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
11: Τώρα.
10: Τέτοια διαχωρισμή.
11: Ναι. Τώρα.
10: Όπου να είναι.
11: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
10: Όχι.
11: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
10: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
11: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
10: Αλλά δεν φοβήθηκες.
11: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
10: Δεν ήρθε τελικά.
11: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
11: Και τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
10: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
11: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
12: Η συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
10: και συνεργάτης.
12: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος, η έκθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ.
10: Έλα καημένα.
12: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
11: Όχι,
12: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
11: πίσω. Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρβιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.

Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις,
Υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν

0: στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας, και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε μέσα 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε

0: έχεις στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, Η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Γιατί η ώρα είναι του δεύτερου αγωγού δεν είναι καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Και να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, η σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή. Είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Να. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
6: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
4: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά,
4: έτσι.
6: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο, για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ακόμα και να τα
1: η ώρα είναι
2: δεν
1: 7.
2: Θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασία του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι τη Κυριακή στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με του ανθρώπου τη ομάδα τη Έγινα, συνεχίζοντα το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα τη δουλειά τη, κερδίζοντα παράλληλα τι αθλήτριε και του αθλητέ του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
5: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τις λέξεις εγώ.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν την βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή

0: που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό. Παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μια μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν,
1: Είναι
0: έτσι,
1: καινούργια πράγματα.
0: δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλι και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για
1: Ακριβώς, ναι.
0: παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος.
1: Ναι.
0: Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα

0: πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και τη Φωτεινή. Να
2: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
0: έτσι.
1: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
0: Μπράβο,
2: μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
3: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αιγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
5: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός. Υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
6: Άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες. Εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω-τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει? Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
3: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
7: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το δήμαρχο για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
6: Δημοτικά τέλη.
7: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
3: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
2: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
8: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
8: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
8: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
8: Ναι. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
8: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
8: Ναι. Τώρα.
9: Όπου να είναι.
8: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όχι.
8: Όπως...
9: λοιπόν.
8: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
8: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
8: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
9: Δεν ήρθε τελικά.
8: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
9: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
8: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
9: Και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
9: Έλα καημένα.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
8: Όχι,
10: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
8: Όχι, το καλοκαίρι και το βράδυ.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου διδασκαλίου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κάνοντας μία τελευταία 8. Επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ερώτηση της Πόπης Τσαβανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις σε ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση.

0: δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν αναημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μία έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: νικήσοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη έλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Τι να σας για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει το κύριο.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
4: 8:30. Είναι θησαυρή. Είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
8: Θα κάνουμε.
7: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα.
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι,
6: βέβαια.
7: Είναι έτσι ακριβώς όπως το.
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα. Δηλαδή όλη αυτή τη. Ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
7: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
11: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
10: της
11: κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα. Ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. τσιμεντοστρωμένο. Σε εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
10: Δημοτικά τέλη.
11: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Την ένατη πρόταση, η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
12: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μία αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
13: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
12: τίποτα
13: κύριο Γιώργο Πίτρο.
12: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
13: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
12: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
13: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
12: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
13: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
12: μόνο
13: κάνω
12: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
13: Τώρα.
12: Τέτοια διαχωρισμή.
13: Τώρα.
12: Όπου να είναι.
13: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
12: Όχι.
13: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
12: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
13: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
12: Αλλά δεν φοβήθηκες.
13: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
12: Δεν ήρθε τελικά.
13: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
12: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
13: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
12: Λοιπόν.
13: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή
1: ακούτε
13: η γυναίκα
1: το
13: εκείνη
1: του
13: την
1: έχει
13: ώρα.
1: Να
13: για μένα είναι μια συγκλονιστική...
1: Εννέα.
13: Στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
14: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
12: Και συνεργάτης.
14: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
12: Έλα καημένα.
14: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
13: πίσω.
14: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάργειο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάργειου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, την απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.

Την ανανέωση συνεργασίας του με την Ροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας.

Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις,
υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν...

0: να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγγένεια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.

0: Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Έγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Έγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση, από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Έγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σε διαδικασία
1: η ώρα
0: ανάθεσης βρίσκεται
1: 9:30
0: η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Τι να σας και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: εγώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει το κύριο.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, η σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε.
4: Θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
6: Ξέρετε τα.
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε. Και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το.
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα. Δηλαδή όλη αυτή τη. Ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. «Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος». Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ως προτάσεις, η ώρα είναι 10. Να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που

0: χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά

0: Τα λευκά δηλαδή δεν είναι, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30-35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι,
0: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
5: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γραδουνίσματα, σε ένα σωρό.
7: Η ώρα είναι
6: δεν έρχονται πάρα πολύ, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, είναι, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε, έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
3: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
7: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό. Δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
6: Δημοτικά τέλη.
7: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
3: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Αγρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αιγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όχι.
9: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, η από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
8: και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα, καημένο.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
9: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
3: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Εινάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρβιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοι μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία. Δεν είναι όμως
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
0: Καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής» στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
3: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Σίλα Αλεξίου, άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία

0: Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την υπομήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα.

0: Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγκαίνια του μεγάλου αφιερώματος στον Αιγινή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
2: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει. Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
3: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
2: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας, να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
3: Την αυτοί για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
4: Τρεις λέξεις.
3: Όσες θέλεις.
4: Τα υπόλοιπα.
3: Εντάξει.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε, το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια. Και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
3: τους έγκριτους.
4: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
3: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
4: Όχι,
3: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
4: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
3: Είναι εκτός Αιγίνης.
2: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο την Σίλα την Αλεξίου που δεν την βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
3: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
3: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια. Νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει
0: το ραδιόφωνο του
3: πάρα πολλά πράγματα η από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
5: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
5: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
5: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
3: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
3: θα κάνουμε
2: παρουσία.
5: Ξέρετε τα...
2: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
3: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
3: Ναι, ναι.
2: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
5: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
3: Έτσι.
5: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
6: Μπράβο,
5: μπράβο, μπράβο.
1: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί. γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
6: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μια κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μια ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
8: Λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα, και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση, έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
6: Δημοτικά τέλη.
8: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του δοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
6: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το εγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη.
9: Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
10: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
9: τίποτα
10: κύριο Γιώργο Πίτρο.
9: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
10: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
9: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
10: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
9: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
10: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
9: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
10: Τώρα.
9: Τέτοια διαχωρισμή.
10: Ναι. Τώρα.
9: Όπου να είναι.
10: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
9: Όπως...
10: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
9: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
10: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
9: Αλλά δεν φοβήθηκες.
10: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
9: Δεν ήρθε τελικά.
10: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
9: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
10: Από εκεί. Τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
11: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
9: σύννεφα. Και συνεργάτης.
11: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
9: Έλα καημένα.
11: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε.
0: Ακούτε καλή περίπτωση. Το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
11: Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά είναι πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
10: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή. Να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event Αμοιβότητα, Reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστε

0: τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνο.

0: Είναι συγκεντρώσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την εφορία αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασία του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι τη Κυριακή στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με του ανθρώπου τη ομάδα τη Έγινα, συνεχίζοντα το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα τη δουλειά τη, κερδίζοντα παράλληλα τι αθλήτριε και του αθλητέ του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλης λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
5: Τι να της και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις
5: εγώ. Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε,
5: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών, που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί. Είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας. Υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αδικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύση και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
7: Βέβαια,
3: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
7: Με τις παρέες, με τα κινητά,
5: έτσι.
7: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
8: Μπράβο,
7: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο, για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασία του με την Μητροπολίτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι τη Κυριακή στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει,
4: 10.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ, την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που

0: μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει, εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι? Λέω, είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε, δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε, γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και απ' την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί, έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε.
1: Παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
0: Βέβαια,
1: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: πολύ.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ιρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα

0: την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
0: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αιγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την Διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο.
4: Ακούτε,
3: το κόστος.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τόσο σημαντική παροχή.
4: Μία και 30.
0: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
5: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Είπανε, προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
5: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
0: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερώνου Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
6: σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή, και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες, και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες, και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
7: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
6: τίποτα
7: κύριο Γιώργο Πίτρο.
6: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
7: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
6: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
7: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
6: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
7: Ναι. Γι' αυτό Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
6: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
7: Τώρα.
6: Τέτοια διαχωρισμή.
7: Τώρα.
6: Όπου να είναι.
7: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν. Όπως...
6: λοιπόν.
7: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το, πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
6: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φιλμ.
7: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
6: Αλλά δεν φοβήθηκες.
7: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
6: Δεν ήρθε τελικά.
7: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης, βέβαια τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
6: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
7: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
6: Λοιπόν.
7: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
8: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύννεφα.
6: Και συνεργάτης.
8: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
6: Έλα καημένα.
8: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
7: πίσω. Όχι, καλοκαίρι και το βράδυ.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάργειο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάργειου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άρα γιατί έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής».
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
1: η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλαιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο «αύριο θέλω νερό». Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα

0: με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των Ισιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που

0: πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
1: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
0: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
1: Τι να της κλείει τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
2: Τις λέξεις
1: που όσες θέλεις.
2: Τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετία να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμπάσχετόσι, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
1: τους έγκριτους.
2: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
1: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
2: Όχι,
1: δεν θέλεις.
2: Παναγίδε,
1: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
2: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
0: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμιλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι εκτός Αιγίνης.
0: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
0: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕΙ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
4: Πολύ.
1: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
4: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό, η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και η ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
4: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
1: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
0: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
1: θα κάνουμε
0: παρουσία.
4: Ξέρετε τα...
0: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
1: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
0: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
4: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
1: έτσι.
4: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
4: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με... τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρών Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
1: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται πείτε ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια, κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός, έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
5: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
7: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
1: της κοινότητας
7: των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
1: Δημοτικά τέλη.
7: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
5: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτις τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Την ένατη πρόταση, η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρο σπιτικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
8: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα, στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω το τείχος του Βερολίνου. Γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όχι.
9: Λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας. Καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμαρ που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα. Καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Η συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
8: και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα καημένα.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
9: Όχι το καλοκαίρι και το πράγμα.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
5: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του ιστορικού
3: λαογραφικού. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην έγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Έγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025. το καλοκαίρι, όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με την καλύτερη, με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγγένεια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλο δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλαιάς χώρας.

0: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον Αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόβαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορία σάκ.

0: άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 3:30.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλη την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπέμπει τον κύριο
4: Βουλή. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο μου λέει «Εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι?» Λέω «Είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα». Μου λέει «Θέλω να τα δω». Της λέω «Άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα». Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει «Αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα». Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και η, σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
4: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε
3: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι,
6: βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
6: πολύ.
2: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάμματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλια Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα, όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο, για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4. Διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Ασία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ασίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Ασία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: μπορώ. Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε, εκπλήρωσε τον κύριο Βουρλούμη.
4: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
0: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
2: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
1: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
2: θα κάνουμε
1: παρουσία.
0: Ξέρετε τα...
1: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
1: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
0: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως? Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρισκριτικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87

0: 10% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι διστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό, κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι...
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Από το 1987 έχει χτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι. Σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία. Είναι εξοχική κατοικία. Αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
2: της
3: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα. Ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
3: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση, με συγχωρείτε, η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αιγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
2: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμπι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη,
5: Και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες. Όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν. Και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
6: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο κάνω το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να είναι.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όπως...
6: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
5: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
6: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα, εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
6: Από εκεί, μπα, τι λες λοιπόν.
5: Λοιπόν.
6: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύντροφα.
5: Και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
6: Όχι το καλοκαίρι και το πράσινο.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάρβιο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάρβιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ιδιασιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι.
3: Ακούτε και το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 5. Να προσφέρει και κάτι άλλο στην κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project κατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την υπομήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό».

0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέτοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
2: 10η.
1: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
2: Τι να σας πει για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις μπορώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγυπτιές, αλλά Αιγυπτιές και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ

0: αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ 30. Έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας. Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
2: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... Και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
2: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
2: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι,
2: βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
2: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
2: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
2: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Αίγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
6: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
4: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε, τώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο... πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο... πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
5: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
7: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε, ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
4: Δημοτικά τέλη.
7: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
5: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως προσκυνοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίρετας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
3: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε,
8: τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
9: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
8: τίποτα
9: κύριο Γιώργο Πίτρο.
8: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
9: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
8: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
9: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
8: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
9: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
8: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
9: Τώρα.
8: Τέτοια διαχωρισμή.
9: Τώρα.
8: Όπου να είναι.
9: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
8: Όχι. Όπως...
9: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
8: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
9: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
8: Αλλά δεν φοβήθηκες.
9: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
8: Δεν ήρθε τελικά.
9: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
8: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
9: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
8: Λοιπόν.
9: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
10: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
8: Και συνεργάτης.
10: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
8: Έλα καημένα.
10: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
9: πίσω.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
5: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάργειο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάργειου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
5: Το Υπουργείο θα προχωρήσει 6. Στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άρα, γιατί έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράδυνε τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός, κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει και σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάσταση στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση,

Δούσκος και ο Γιάννης Ζορμπάς μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό.

0: Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Ιταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως, η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Και θα καλυφθεί
2: η ώρα είναι 6:30.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Ρωπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Όσες
4: θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα.
6: Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
4: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για αμυλημένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μια μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυρή, είναι θησαυρή, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας, που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό, και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο, και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
7: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
7: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο, δηλαδή πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις, δηλαδή αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
8: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
7: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
9: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
8: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
9: θα κάνουμε
8: παρουσία.
7: Ξέρετε τα...
8: Εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
9: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
8: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Βέβαια,
8: όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
7: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
9: έτσι,
7: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
9: Έτσι.
7: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
10: Μπράβο,
7: πολύ.
2: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρής Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις...

0: δώσω θέλω Σιμών πάντοτε νυν και αι και σε όνος των αιώνων. Δόξα σε Θεός, δόξα Θεός, δόξα Θεός, Κυρίας Υγεία δόξα. Βασίλε Φουράνια παράκτητε το νέο της αληθείας παραχωρούν τα πάντα πυρών. Ο Θησαυρός εργατών και ζωής χορηγός έρθει και σκήνος εν μην καθάρισαν εμάς. Από Πασχίδος και σωσ' εργαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα τω Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλά στις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις ασαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρστρου θείων έβρε αυτόν οικία και τριγών οσίαν εαυτή, ουδής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρ ο εστιν αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του πλασμόνος στον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσει ο νομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εισάξον της προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμην παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξα δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεων μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επισέ. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τις ανομίες στο λαό σου εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαψας πάσα την οργήν σου απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μίσους αιώνας οργιστής ημίν ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώος εις ημάς και ο λαός σου εφρανθείται της ετέθησή. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόης ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύηση των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσο και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημείς όσων των δούλων σου ο Θεός μου τον ελπίζονται έπισε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέ και κράξω με. Όλην την ημέρα έφρανον την ψυχή του δούλου σου. Ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ Κύριε Χριστός και επίκης και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέωτη επίκουσάς μου. Ούκ εστιν όμοιος σύ εν θεής Κύριε και ούκ έσπρα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσι είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφραντίδω η καρδία μου του φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. ότι το ελαιός σου έγαπε με και ρίζω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάδι. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθετος σε ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, δικτήρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής της. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συγκινθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πίσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συγκινθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός. Ο πανσόφους τους αλλοιείς αναδείξας καταπέμψας αυτοί στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξας και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος ειν υπομείνας αγαθέ ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαι τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και Αγία ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνων της φυλέτης ημών. Και μη σε ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίζε μας από του πονηρού.
0: Όχι σου εστίλ βασιλεία και δεν εμπιστεί δόξα του Θεού σου και του Πνεύματος, νυν και αεί και σε όλας των νόμων.
1: Αμήν. Ότε καταβάστας γλώσσας συνέχεια διεμέριζαν έθνη ο ύψιστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμεν εις ενότηταν πάντα σε κάλεσε και συμφώνω ότι δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον. Τα σενεία κάθαρον και ρίση μα από πάση τη λήψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγί σου αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην όντα τη πίστεω και στην επίγνωση τη αποσύτου σου δόξη. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα πατρί και αιώ και αγιο πνεύματι και νυν και αεί στου αιώνα των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείν, την αδιαφθόρο στον λόγο τεκούσα, την όντω ευτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον, Πάτε.
0: Ο Θεός κυρίε ημά και κυρίε ημά, επιφάνε το πρόσωπο του επί μα και λέει ημά. Δεύτερο από γέλε, κυρίε μου, στο Θεό σου, ο μακαθρίτσο μου από την αγή μα η πια, φορούσε ο Σοδόνο. Ημάς και νύε από τους οποίους ψήφουν οι μάνους του γνώμου της έχει σοφράζει το τοπί σας ίσως παρά το θάνατον όλοι σας η λάστιμη της αυτολής και αναξίζει η ημάτου με την ομίση μη και ο οποίος μην άξει άρετα όματα ημών και βλέπει του κύριου του ουρανού διότι κατελείπει το τους και σου είναι και φορέτε τελείων στρατιών ημών αλλά η χετήρου της είναι η κασυνατότητα και σημών κύριε του Χριστου Ελέγου και σώσου το ρημάζει το πνεύμα του Άγιο και ξύλιμα τότε η μέρη ημών. Εξήλεγε μας τα θυμμένη κοινός και άρρωστη μη κοιματήματα για να έρθουν σε αρικό μόνο πρόγμα ή να τα παραγωθούν με μια άνθρωπο των ανεμιστών και θυσίσουν τριτέτες του και οι δαιμόνοι
2: Tie ulpiți cu desprostamas, din eoină, n-am să te adiești, pentru Padre, să te rămâncă de tier. Sigari, eu, de tot, să te rămâncă de tine, că vedeți că poate să te rămâncă. Και σε τι δόξα να πέμπω στον άρχος Πατρί και τον Παναγίου και τον Αθώ, της οποίος πνεύα και μη και αεί και χρόνο του Ναού να μην.
0: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίς ημών, και δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Πναχράντου και Παναμό Μαγίσσα του Μητρός Οικησίας, του Θυμίου Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Πάψης του Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αυσήν και Οδεφόρων Πατέρημου Διονυσίου και Νεκταρίου των Αγίων και Αδικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιλαρίωνος του Νέου, ό,τι ιερά μνήμη επτελέσαμε και πάντο των Αγίων ελεήσιξος ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίς ο Θεός ελεήσιξος ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο, στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυφής νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερηγών ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής. Που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν παιδεία εις των τόπων ονεθεμελίωσας αυτά. Όριον εθώου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν, αν αμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα τηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζων όρυκτων υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Το εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνωσε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε ελλήνιν εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί έρπετα ο νουκές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίους του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και έγινε τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμε.
3: Κύριε ελέησον.
0: Εν
3: Κύριε
0: ελέησον. Του και του μεταπίσου ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόδεν αυτό του Κύριου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε
0: λαϊσόν. Υπέρ των ψευμών και των του Κύριου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ των ψευμών του Δημίου Πνευστερίου της Εξοδικονίας, παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ των ψευμών έθνους που ας αρχίσεις και εξουσίες είναι αυτό, πενταξηρά θάλασσα και έρευνα, μνήσου προσελετού, Κύριε Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ της πολεμής εκεί από τα άξια, από το κράτσο του πατέκρων και πολέμιων, του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ της ενωρίας της πολλής τάφης, πάσινης της πολλής χώρας και των πίστων κούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ της ενωρίας καρπών της γης και των ελληνικών, του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ των διπορών των οσούν των καμνών των εκπαλώτων, και εξωτερίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Υπέρ της ελεήμας από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώ, μεν.
3: Κύριε λαϊσόν.
0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάρη της Παναγίας Ακράδου, προβλεγημένης εν δόξου, δεσπυρίσιμον Θεοτόκου και υπερθαίνη Μαρίας,
3: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και αυτούς και αλλήλους, και πάσην τη ζωή λοιπόν, εις τον Θεό παραθώ μεθά.
3: Η Κύριε.
0: Βλέπεις η Πασαδόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, κύκια ή και σε όνας των αιώνων.

Ότι κρατεώθη τέλος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εν πάση της πέραση τους εναθλήσαντας πίστη.

0: Θείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τα δε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήκτησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Της αναγγελεί ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και ακουσάτωσαν και εγώ μάρτης Κύριος ο Θεός. Και πες μου όν υπάτω σαν αληθή. Γενέστε μη μάρτυρες και εξελεξάμι, είναι αγνώτε και πιστεύσιτε μη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου ούκε γένεται ο άλλος Θεός και μετε με ούκε έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ούκε έστε υπάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ούκ ειν εν ημίν αλότριος. Είμαι σε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ είμαι και ούκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως σπινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσι έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν. Αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομε.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασποιεί αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιτήσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτον. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξινή δε απότομον οργήν εις τρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους χαράφωνας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσι από τόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γήν ανομίαν και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημίν η δυναστεία παρά υψής του.
2: Είπαμε πάντες εξόδιους ηχές και εξόδιους γεννήσεων είπαμε.
1: Κύριε λέησον.
2: Κύριε Πεντοκράτορα Θεός Πατέρων ημών, δόμεθα σε πάψον και λέησον.
1: Κύριε λέησον.
2: Και λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεός, δόμεθα σε πάψον και λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Επισκόπη ημών Εφραίμ και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αραβαρτιών του Θεού του Θεού, πάντων των εσεβών και των δόξων σειρών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την ίσο και την πολυτάφτη των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φορωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, και εμείς των φοιτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των προσαμένων πατέρων και αδελφών των ετάδευσε βόσκη κειμένων και πανταχώς τα δόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Αγίω και βασίλευ των λαών του ούτω, κοπιών των ψαλώνων και υπέρ του αριστότητος λαού, τα εκδεχομένα το βράσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε λέησον.
2: Όταν λέει και φιλάνθρωπος σας υπάρξει, ας την δόξα να αναφεύουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιο Πνεύματι, νικαία ή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρατα αυτή, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κυρός Σου, τρισπενιδέησε εγώ το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον,
2: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον,
2: και του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: των φύλακα των ψυχών του σπατών ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: προμαρτιών του λιγημάτιων, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: πέρατε τις ευχές ημών και ρήγε το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: ημών εν ερήν και μετά νιέκτελες, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: ανάθε τέλη τη ζωή ημών, ανώθυνα επέσκεται ελληνικά και ελληνοπολογία, την ευτυχόμενο βήμα του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε,
2: στα κράτη υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας,
1: υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Και πάσα τη ζωή μου, Χριστό τα Θεό, μεθά.
1: Σι, Κύριε.
2: Άνθρωπο, σα υπάρχει σε την δόξα να αναφεύγουν. Πατρίκη, το ιό, πήγε πέρα, την νίκη, αϊ, τη ώρα του νεβόνου.

0: θάνατος, προς τους εν σκότει το φως το αληθινόν, προς τους πεσόντες υπάντων Ανάστασης, ο φωτισμός και ο σωτήριμον δόξα εσύ.
1: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδύσατο, Κύριος δίνει.

0: να απολέσει τους δρόμους του δέσου, τα λέει η καταρρήγμα σου και είδα φέρνω εις Θεός, ο έτοιμας και τα πρόσπαν των λαών, ως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαός Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς ημαρτίες ημών δέσποτας, συγχώρεσε τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκιν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους φυλέτες ημών, και εμείς ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ είναι βασιλεία και δυναμής και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Απόκρυφων και Αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενός εισαρχούμενος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και ηχεσόν εις τον αιώνα.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και νησοτάφτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία θετώ και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδία αυθώς, θεών λόγω τεκούσαν νότους οτόγων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξα Σύ, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμώμου, Αγίας του Μητρός, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιωδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, την Ασκής και Αθής Λαμψάντων, των Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών, Διονυσίου και Νεκταρίου του Θεματουργών, το Αγίο Ενδόξιο Ρωμάτυρος Θεοδότου του Εναγκύρα, της Οσίας Σεβαστιανής, του Αναγίης Πατρός Παναγίου Ιερέως του Μπασιά, των Εντισάμι της Κεφαλνίας Φανέντων, Οσίων και Δεφόρων Πατέρων ημών Γρηγορίου, Θεοδόρου και Λέοντος, και πάντων των Αγίων, όν την Ιερά Μνήμη επτελούμεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σωσόν ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξει μας, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, πάντες οι Άγιοι.
2: Μια άλλη καλησπέρα, τι κάνετε.
3: Μοδιών υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεοφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
4: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Ρωπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπερη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
2: που λειτουργούν 8. Ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληση λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάρης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις.
5: Όλα. Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εμάς τόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις. Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα. Αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής, που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους, κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που, βλέποντας τα έργα του, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα να πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης, που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος, να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή. Να
7: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Φύσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά,
8: έτσι.
6: Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: μπράβο,
9: μπράβο,
2: μπράβο. Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, Ήρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας, ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπο αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
9: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
10: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο, πολύ λίγα έξοδα. Πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί.

0: δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
2: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός. Τώρα συνταξιούχος πλέον, έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
0: Δημοτικά τέλη.
2: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Δημήτρη Καραμπίδη.

0: Γιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Έγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Έγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Έγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στον Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
1: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Από τον αέρα,
2: η ώρα είναι
1: και από
2: 8
1: τη δυνατή
2: και
1: 30. Βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες. Και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σφανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
3: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
1: τίποτα
3: κύριο Γιώργο Πίτρο.
1: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
3: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
1: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
3: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής, εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
1: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
3: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
1: μόνο
3: κάνω
1: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
3: Τώρα.
1: Τέτοια διαχωρισμή.
3: Ναι. Τώρα.
1: Όπου να.
3: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
1: Όπως...
3: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
1: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
3: Δεν ξέρω ίσως ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
1: Αλλά δεν φοβήθηκες.
3: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρει.
1: Δεν ήρθε τελικά.
3: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένω. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν. Αλλά τελικά βλέπετε εδώ, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
1: Αυτό το έχει πει και η Δύση.
3: Από εκεί, μπα, τι φίλες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, για από εδώ πλευρά, θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
4: Συμβία, συνάδελφος. Σύντροφος και όλα τα
1: σύν. Και συνεργάτης.
4: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
1: Έλα καημένα.
4: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
3: πίσω. Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.

0: Αύριο, 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρ' όλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπαιρεώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν-έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μία ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας. Ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε μέσα 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε. Και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα. Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της παλαιάς χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της παλαιάς χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπιτσα Πανίδου και Καλλιόπη Βέτα, εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις», είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνεται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρομπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για τον λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τηλεφόρο αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό εγεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
4: Την αυσκή για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις
4: που όσες θέλεις. Όλα.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί τους συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπει

0: Η φωτογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη. Είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για
1: Ακριβώς.
0: παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα
1: Να είστε
0: πολύ.
1: καλά.
0: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων
1: Ευχαριστώ
0: μας.
1: πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στηβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 30, 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με τον Νεκτάριο, την τεχνική του, Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.

0: Οπότε,
1: Πόσο να
0: οπότε
1: κάνουμε.
0: ναι, εμείς δηλώνουμε ήδη
2: Θα κάνουμε.
0: παρουσία.
3: Ξέρετε τα.
0: Και εδώ στην πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
2: Και να πούμε και για τη
0: να
2: Φωτεινή.
0: Σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
2: Ναι, ναι,
0: ναι. Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το.
3: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
2: έτσι.
3: Με τις παρέες, με τα κινητά,
2: έτσι.
3: Με τα. Δηλαδή, όλη αυτή τη. Ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
2: Έτσι.
3: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
4: Μπράβο,
3: πολύ.
5: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.
6: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
5: 9:30. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
7: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας Γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
1: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
5: Ο κύριος Μιχάλη Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
2: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου, ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητος των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα. Ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
1: Δημοτικά τέλη.
2: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
5: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ηρώων Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμου Έγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση, και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
4: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες τις ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
8: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
4: τίποτα
8: κύριο Γιώργο Πίτρο.
4: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
8: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
4: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
8: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Λοιπόν. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
4: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
8: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
4: κάνω... Μόνο το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
8: Τώρα.
4: Τέτοια διαχωρισμή.
8: Τώρα.
4: Όπου να είναι.
8: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
4: Όχι.
8: Όπως...
4: λοιπόν.
8: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
4: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
8: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
4: Αλλά δεν φοβήθηκες.
8: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, αν δεν ξέρεις.
4: Δεν ήρθε τελικά.
8: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένω. Έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά-σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση, λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά-σιγά ξυπνάει. Οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
4: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
8: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
4: Λοιπόν.
8: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
9: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα
4: σύννεφα. Και συνεργάτης.
9: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
4: Έλα καημένα.
9: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει.
8: Όχι το καλοκαίρι και το βράδυ.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
5: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο 10. Αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογεί ο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την Μετροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερηπροπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18 όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Σίας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερηπροπονήτρια να συνεχίζει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια. Τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον εγγενή δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμόνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι αλλά εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπερητό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν έτσι δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
7: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο γέρο πίσω και στη Φωτεινή κάτω.
8: Ναι, ναι.
6: Βέβαια,
7: είναι έτσι ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
8: έτσι.
6: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι

0: ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε. Γιατί έτσι, με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
1: Έτσι.
0: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου να τους δείξω λίγο με, τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
2: Μπράβο,
0: πολύ.
3: Και η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση,

0: και την ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μήλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μήλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω, είναι πολλά τα σπίτια εδώ, υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες.
3: Το ραδιόφωνο του έχει να πόρτα. Η ώρα είναι 10:30.
2: Βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά. Γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω 2 εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί, έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους. Ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Είπανε, η προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια της κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
2: Δημοτικά τέλη.
4: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκατάρτιστο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Έγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ερήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Έγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Έγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Έγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Έγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Ε, τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Έγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
6: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο
6: κάνω
5: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όχι.
6: Όπως...
5: λοιπόν.
6: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξη της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω...
5: Το ακρογιάλι θα ήταν της Πέντζος Φίλμ.
6: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ, είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχότανε σιγά-σιγά, λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
6: Από εκεί, τι λες λοιπόν.
5: Λοιπόν.
6: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα σύννεφα.
5: Και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρο. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
6: Όχι,
7: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Έγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Ενάριου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάλυση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων Πυρός και Νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού τον Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επίπεδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
8: Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν ξεχωριστά 11. Και ξέροντας, γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής». Στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης. Αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος πάντων δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Αίγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
10: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Παρέμβαση του Δήμου Αίγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Αίγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αίγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αίγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Αίγινας.
10: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων. και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερηπροπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ η εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερηπροπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και ο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενήτη Καστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά, βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραδείγμα.

0: να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
1: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει, είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
2: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
1: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάκης.
2: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
3: Τρεις λέξεις εγώ.
2: Όσες θέλεις.
3: Τα υπόλοιπα.
2: Εντάξει.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε ότι το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
2: τους έγκριτους.
3: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
2: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
3: Όχι,
2: δεν θέλεις.
3: Παναγίδε,
2: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
3: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
1: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
2: Είναι εκτός Αιγίνης.
1: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
2: Την είδαμε, εδώ είναι.
1: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
2: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγή Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα περιττό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαμε την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες,

0: ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο Τέι είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση.
1: Ακούτε
0: χρόνου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, οι δατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε τη μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα. Όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρι, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
2: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει, θέλω να τα δω. Της λέω, άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά. Μου λέει, αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχει ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
2: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
4: Οπότε θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
4: θα κάνουμε. Την
3: παρουσία.
2: Ξέρετε τα...
3: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
4: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
4: Ναι, ναι.
3: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
2: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
4: Έτσι.
2: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
5: Μπράβο,
2: πολύ.
6: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι. Σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία. Αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: εδώ, της κοινότητας.
4: Της κοινότητας των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή, ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα, στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερώνου Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαγροφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κουρνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερος. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής: εδώ η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
6: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο
6: κάνω
5: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όχι.
6: Όπως...
5: λοιπόν.
6: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
5: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
6: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα. Εγώ είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε, λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι. Όχι, ήρθε, περιμένετε. Και έχω να σα πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντα τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
6: Από εκεί, μπα, τι λες, λοιπόν.
5: Λοιπόν.
6: Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα
5: και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση. Τιμή μας μεγάλη από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω. Όχι, όχι.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάθεση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε. Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντας, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του καποδιστριακού ορφανοτροφείου στην περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία μουσείου φυστικού το Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί, εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
8: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική, σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές, τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία οι υποψήφοι μας τα γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και η εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να το συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας, που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία είναι υποχρεωτική. για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς, και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους, είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο, τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία για να διεκδικήσουν πράγματα από τη ζωή, να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
1: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
9: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event «Αμοιβαιότητα», «Reciprocity», το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος, με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει, να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Έγινα, όχι στην Αθήνα, στην Έγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Έγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τέλος που δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
1: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Έγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας, διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πειραιός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους του νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της Παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Παλαιάς Χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη δίκη Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση

λύσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνή διαβλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ρομπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ρομπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κύριος Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ρομπάς, εξηγώντας. Δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία.

0: ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χ ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες. Ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Αίγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του με την προπονήτρια Σία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύπερη προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Αίγινας, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύπειρη προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρως εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Αίγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάρθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύπερη προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των ουσιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη εργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Έγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που όπως εξηγεί είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγί Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε ήταν, εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στην στον Νίκο τον Τερούδη, που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας. Να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης, πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντογάλης.
5: Τι να πεις και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
6: Τρεις λέξεις.
5: Όσες θέλεις.
6: Τα υπόλοιπα.
5: Εντάξει.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα τρία χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντογράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγυπτος. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορες καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγυπτο. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
5: τους έγκριτους.
6: Νομίζω σε ένα μήνα, ενάμιση.
5: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα, πες μας, αν θέλεις.
6: Όχι,
5: δεν θέλεις.
6: Παναγίδε, εκδόσει του κυρίου.
5: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
6: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο η Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
5: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
5: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
5: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η δέκατη μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα τρία μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την πινακοθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη γνήσια λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών
7: τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της εκθεσής μας, υδατογραφίες, κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Έγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει, αυτό το φως της Έγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια ακριβώς για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
8: Ευχαριστώ πολύ.
7: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
8: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Έγινα, να τα κάνεις τώρα στην Έγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις. Πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση θα... και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
8: Ναι, ναι, ναι. Και για μεγάλους.
5: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
3: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
5: θα κάνουμε.
3: Παρουσία.
8: Ξέρετε τα...
3: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
5: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
3: Θα σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσκης και στη Φωτεινή Κάτσα.
5: Ναι, ναι.
8: Βέβαια.
3: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
8: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
5: έτσι.
8: Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
5: Έτσι.
8: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
8: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της εγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανό είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλύματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ανεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κ. Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ζορμπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο
0: μέρα.
1: Του Έγινα Πόρταλ.
0: Το ίδιο και για
1: η ώρα είναι.
0: Πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά ως προτάσεις με τις μελέτες τους. Να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ζορμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θέβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Έγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Έγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξιομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπονήτρια Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερή προπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερή προπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει τη δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μία πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιάς Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερή προπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και στο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης, πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτλη συλλογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10η.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστήθαμονες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τρεις λέξεις μπορώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα κλείνουμε το Σεπτέμβριο, θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε και καλύτερα από τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου, και νομίζω ότι είναι η αρχή. Η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως με διάφορους καλλιτέχνες, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένους που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: εδώ έχουμε το χώρο. Εδώ έχουμε το δίδυμο. Το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Είσαι
4: εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
3: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
4: Είναι εκτός Αιγίνης.
3: Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου.
4: Την είδαμε, εδώ είναι.
3: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας.
4: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγίου Βουρλούμη που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα ανεπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν την Πινακοθήκη και μπράβο. Είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική. Στην πραγματικότητα δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί, είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου όπως έχω γράψει και μια μέρα χάρη στη Σοφία, ναι, τη σύντροφό του αποκαλύφθηκαν και είναι θησαυρή και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. Χρώμα σε νερό είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, υδατογραφίες κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου που ήταν οι κοντινοί συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της ιδατογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος, επειδή η ιδατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μια έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μια στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μια ρευστότητα συνεχή ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάρη, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
6: Ευχαριστώ πολύ.
4: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
6: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου τη Σοφία που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κονιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Τη λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
7: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το νεκτάριο, την τεχνική του. Θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
6: Ναι, ναι, και για μεγάλους.
8: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
7: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
8: θα κάνουμε
7: παρουσία.
6: Ξέρετε τα...
7: Εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
8: Και να πούμε και τη Φωτεινή. Να
7: σας ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια, όπως πάντα, το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίς και στη Φωτεινή Κάτσα.
8: Ναι, ναι.
7: Όπως πάντα είναι έτσι, ακριβώς όπως το...
6: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις εγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί έτσι. Με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι. Με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
8: Έτσι.
6: Αυτό είπα, ότι ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
9: Μπράβο,
6: πολύ.
0: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης Ήρης Κρητικού εξέφρασε τη βαθιά της εκνομοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ του Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια.

0: κοπέλα στο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
1: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρών Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλαια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
2: Λοιπόν, ονομάζομαι Πιπίλη Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές, υπάρχει πρόβλημα, εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγο... πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται πείτε.

0: ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί. Εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται. Ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα? Τι να πω. Κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί, νομίζω, άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει, γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται.
1: Ακούτε
0: πάρα πολύ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κεντρικό δρόμο, διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό. Κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια, δεν μπορεί. Στο σύνολο, πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια. Και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
2: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν, δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
3: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι, σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία, αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου, τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό, πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα, είπανε οι προηγούμενος ομιλητής, είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
0: της
3: κοινότητας των Αγίων με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα, ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
0: Δημοτικά τέλη.
3: Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
2: Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ρώμη Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025, το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ηρών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αιγιναπόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
4: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη και κυρίως, βεβαίως, για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες και βέβαια εκείνες ασπρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
5: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
4: τίποτα
5: κύριο Γιώργο Πίτρο.
4: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
5: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
4: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
5: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
4: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή που λέμε.
5: Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
4: μόνο
5: κάνω
4: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
5: Τώρα.
4: Τέτοια διαχωρισμή.
5: Τώρα.
4: Όπου να.
5: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσεις.
4: Όπως...
5: λοιπόν. Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί. Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
4: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
5: Δεν ξέρω ίσως. Ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
4: Αλλά δεν φοβήθηκες.
5: Εγώ. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρει.
4: Δεν ήρθε τελικά.
5: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμαρ που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέσης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
4: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
5: Από εκεί, τι λες, λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαρύ χειμωνιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
6: Η συμβία συνάδελφος, σύντροφος και όλα τα σύν.
4: Και συνεργάτης.
6: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
4: Έλα καημένα.
6: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει η ελπίδα της άνοιξης. Οπότε, όσο και να μην μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη που πάντοτε έρχεται.
5: Όχι,
6: και κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
5: πίσω.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
2: Οι δύο δημιουργοί, εμφανώς συγκινημένοι, μοιράστηκαν με τον κόσμο το αποτέλεσμα μιας σπάνιας δουλειάς που καταφέρνει να αναδείξει πως ο χειμώνας, με όλη του την ταλαιπωρία, κρύβει μέσα του τη δυνατότητα για τη ζωή να ανθίσει ξανά. Αν ο δρόμος σας βγάλει προς το λιμάνι, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε αυτή την έκθεση. Οι εικόνες της θα δροσίσουν τη σκέψη σας και θα γαλινέψουν το βλέμμα σας. Η έκθεση πραγματοποιείται στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αίγινας και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 7 Ιουνίου. Θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Χωρίς ουσία οι απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το Ενάριο Διδασκαλείο στην ερώτηση της Πόπη Τσαπανίδου και του Διονύση Καλαματιανού. Να θυμηθούμε, στις 19 Απριλίου 2026 οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και Διονύση Καλαματιανός, είχαν καταθέσει ερώτηση με θέμα πλήρης εγκατάλειψη του Εινάρδιου Διδασκαλείου στην Αίγινα και επιτακτική ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τη διάσωσή του. Το Υπουργείο απάντησε στις 22 Μαΐου 2026. Από την απάντηση προκύπτουν τα ακόλουθα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών για το διαγωνισμό που αφορά την ανάλυση επικαιροποίησης της συγκεκριμένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση του Εναρδίου και της στέγασης δημόσιας καποδιστριακής βιβλιοθήκης Αίγινας. Τόσα χρόνια άραγε, τι έκανε? Σημειώνεται ότι στην απάντηση δεν προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα. Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης και όχι την ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς και πάλι να προσδιορίζει το χρονικό ορίζοντα, παράγοντας κρίσιμος για ένα κτίριο που καταραίει. Υπενθυμίζεται, για να πάμε λίγο πιο πίσω, ότι η αυτοψία των μηχανικών του Υπουργείου για τη μελέτη που αφορούσε τα μέτρα προστασίας του κτηρίου έγινε τον Ιανουάριο του 2023. Τα στελέχη του Υπουργείου είχαν έρθει και άλλες φορές στη συνέχεια, ενώ η υλοποίηση της μελέτης έγινε το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα η κατάσταση του κτηρίου να έχει επιδεινωθεί. Ένα άλλο δεύτερο σημείο που προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου συνέταξε τον Απρίλιο του 2026, τώρα δηλαδή, τεύχη δημοπράτησης για την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας του Εναρδίου κτηρίου και της ξύλινης κεραμοσκεπής του, που έχουν αποσταλεί στην εφορία αρχαιοτήτων πυρός και νήσων και αναμένεται σύμφωνη γνώμη της. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια καινούργια ξύλινη κεραμοσκεπή, γιατί μεγάλα τμήματα της υπάρχουσας έχουν καταρρεύσει επανειλημμένα και από τις δύο πλευρές. Θα μπορούσε το κτίριο στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα να σηκώσει το βάρος μιας καινούργιας στέγης? Τέλος, στην απάντηση του Υπουργείου γίνεται αναφορά και στην παραχώρηση τμήματος του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού το Νοέμβριο του 2025 και στα μέτρα προστασίας στο κτίριο του Εναρδίου του 2025, το καλοκαίρι όπως είπαμε νωρίτερα. Άρα και το Υπουργείο Παιδείας επικοινώνησε με το Υπουργείο Πολιτισμού για να ζητήσει εξηγήσεις, αφού στην πράξη έχασε ένα χώρο που του είχε παραχωρηθεί εντάσσοντάς το Υπουργείο Πολιτισμού μερικά χρόνια νωρίτερα στο κτηριολογικό του πρόγραμμα. Και ένα ακόμη ερώτημα. Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού επιβράζει τη διαδικασία για την αποκατάσταση του Εναρδίου, αφού στο έγγραφο της απάντησης αναφέρεται το Υπουργείο με αριθμό πρωτοκόλλου η συγκεκριμένη υπηρεσία από 30 Τετάρτου 2026, τώρα δηλαδή, θα προχωρήσει στη σύνταξη των τευχών και το διαγωνισμό που αφορά την επικαιροποίηση της μελέτης, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Το ερώτημα παραμένει, τόσα χρόνια τι έκανε? Το σχετικό δημοσίευμα μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση του Υπουργείου προς την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Καλαματιανό. Το έγγραφο υπογράφει η Υπουργός κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Αυτά υπάρχει σχετική ειδησιογραφία.
7: Αύριο 29 Πέμπτου, Παρασκευή, αρχίζοντας με νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα παιδιά μας μπαίνουν στη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, συνεχίζοντας με αρχαία μαθηματικά και βιολογία την Τετάρτη 3 Πέμπτου, λατινικά, χημεία και πληροφορική την Παρασκευή 5 Έκτου και τέλος ιστορία, φυσική και οικονομία τη Δευτέρα 8 Έκτου. Έχουμε υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο ότι αν και πνευματικά και ψυχικά απαιτητική, η διαδικασία των πανελλαδικών πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους υποψηφίους μας σαν μια ευκαιρία προσωπικής και ακαδημαϊκής αναβάθμισης. Άλλωστε, πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εισέρχονται με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, εφόσον και εμείς σαν σχολείο φροντίσαμε για αυτό. Ως προς την ακαδημαϊκή προετοιμασία, οι τελειόφοιτοί μας προετοιμάστηκαν ενδελεχώς με καθηγητές υψηλού επιπέδου, έχοντας γράψει εκτός των άλλων και πολλά διαγωνίσματα προσομοίωσης, κάτι για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους συναδέλφους μου. Ως προς την οργάνωση των εξετάσεων, μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τους υποψηφίους μας ότι έχουν πάρθει όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να αποδώσουν αυτοί απρόσκοπτα το καλύτερο αποτέλεσμα. Με λίγα λόγια, έχουν εξασφαλιστεί όπως κάθε χρόνο ολιγομελείς ευάερες εξεταστικές τάξεις και ικανός αριθμός έμπειρων επιτηρητών. Οι μαθητές μας θα προσέρχονται στις 8 παρα 5 της ημέρας των εξετάσεων, εκτός από αύριο, την πρώτη μέρα, οπότε και για λόγους οργανωτικούς θα έρθουν πιο νωρίς, δηλαδή στις 8 παρα 20. Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά, στις εξετάσεις συμμετέχουν συνολικά 82 υποψήφοι στο ΓΕΛ Έγινας, εκ των οποίων οι 77 είναι από το ΓΕΛ Έγινας, ενώ οι 5 είναι από το Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Αγκιστρίου. Από τους 77 της Έγινας, οι 9 είναι απόφοιτοι παρελθόντων ετών, ενώ από αυτούς τους 77 πάλι της Έγινας, για να αναλύσουμε λίγο και τον αριθμό των υποψηφίων αναπροσανατολισμό, οι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, άλλοι 29 είναι υποψήφοι του προσανατολισμού οικονομίας και πληροφορικής, 6 υποψηφίους έχουμε από τον θετικό προσανατολισμό και 13 υποψηφίους από τον προσανατολισμό υγείας. Από το Αγκίστρι δε έχουμε 2 υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών και 3 υποψηφίους από τον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα ήθελα, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σωστή τους διάσταση, να επαναλάβω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια ευκαιρία απαιτητική σαν πρόκληση και με σημαντικά διακυβεύματα. Παρόλα αυτά, είναι απλά μια ευκαιρία. Ας κρατήσουμε σαν σημεία αναφοράς ότι η συγκυρία για τους υποψηφίους μας είναι θετική, εφόσον οι βάσεις εισαγωγής σε όλα τα επιστημονικά πεδία έχουν πτωτική τάση, με πολλές σχολές να βρίσκονται από φέτος σε επιπλέον επιστημονικά πεδία. Χαρακτηριστικά, θα ήθελα να πω ότι οι στρατιωτικές σχολές τα τμήματα των μαχήμων θα βρίσκονται πλέον εκτός από τον προσανατολισμό των θετικών σπουδών, θα βρίσκονται και στον προσανατολισμό οικονομίας και πληροφορικής. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα σχετικά με τις σχολές οι οποίες υπάρχουν σε πλέον του ενός επιστημονικών πεδίων και για πολλές σχολές οι οποίες υπάρχουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Αυτό όμως θα είναι πράγματα τα οποία υποψήφοι μας τα γνωρίζουν, γνωρίζουν τις ευκαιρίες που έχουν μπροστά τους και ίσως και θα ήταν αυτό και ευκαιρία για μια άλλη συζήτηση. Εγώ αυτό που θέλω σε όλους τους τόνους να υπερθεματίσω είναι ότι η ευκαιρία για τους υποψηφίους μας είναι σημαντική, η συγκυρία είναι θετική και θέλω αυτό να τους δώσει δύναμη ώστε να αποδώσουν όσο καλύτερα γίνεται. Θέλω λίγο επίσης να πω ότι για όποιον δεν μπει στις πρώτες του επιλογές, έτσι για να παρουσιάσουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, υπάρχει και εισαγωγή με το σύστημα του 10% την επόμενη χρονιά. Ή η δεύτερη ευκαιρία με επανεξέταση μέσω πάλι πανελλαδικών εξετάσεων, πάλι την επόμενη χρονιά. Μετά το πέρας των εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο είναι μια πρακτική την οποία την κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, την ακολουθούμε. Αρχές Ιουλίου, όταν ανακοινώνεται το άνοιγμα του μηχανογραφικού δελτίου, του ψηφιακού μηχανογραφικού δελτίου, οι μαθητές μας θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο σχολείο και αν θέλουν να το συμπληρώσουμε μαζί και να τους συμβουλεύσουμε σε σχέση με τους καλύτερους τρόπους συμπλήρωση του μηχανογραφικού, ώστε να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις φιλοδοξίες και στους στόχους τους. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, όπως επίσης τόσο κατά τη διάρκεια όχι μόνο της τελευταίας χρονιάς του Λυκείου, αλλά και των προηγούμενων ετών, δηλαδή ξεκινώντας ήδη από την πρώτη Λυκείου. Ξεκινάμε προγράμματα συμβουλευτικής και αγωγής σταδιοδρομίας που στοχεύουν, δηλαδή όπως καταλαβαίνει κανείς, στην καλύτερη και επαρκέστερη ενημέρωση των γονέων σε σχέση με τον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό των παιδιών τους. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους υποψηφίους μας, αυτό που θέλω να τους διαβεβαιώσω είναι ότι και μετά τις εξετάσεις και κατά τη διάρκεια του συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε εδώ όλες τις επιλογές που απλώνονται μπροστά τους, όλες τις εναλλακτικές λύσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα ώστε να τους οδηγήσουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους σαν στόχο και σαν φιλοδοξία. Να πούμε επίσης, εφόσον μας δίνεται η ευκαιρία εδώ, ότι μέσα στον Ιούνιο θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και φυσικά μέσω ημών, με ανακοινοποίηση από το site μας και με κάθε δυνατό τρόπο θα ανακοινωθεί το άνοιγμα της πλατφόρμας των e-εγγραφών για την εγγραφή των μαθητών στην πρώτη, στη δευτέρα και στην τρίτη Λυκείου. Είναι μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τους μαθητές οι οποίοι θα συνεχίσουν στο Γενικό Λύκειο. Και επίσης να πω εδώ ότι και πάλι αυτή η διαδικασία, παρότι γίνεται με τους κωδικούς τάξης των γονέων κηδεμόνων και γίνεται ευθύνη των γονέων κηδεμόνων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, στο οποίο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και αν θέλουν μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε και εδώ στο σχολείο. Θέλω λοιπόν να κλείσω κάνοντας μία τελευταία επισήμανση. Πρώτον, ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία ευκαιρία και όχι καταληκτικό ορόσημο. Γνωρίζοντας τους υποψηφίους μας έναν ξεχωριστά και γνωρίζοντας τον αγώνα των δικών τους και των οικογενειών τους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η δοκιμασία θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Ας έχουμε υπόψη ότι αυτή θα είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες και όχι η μοναδική ευκαιρία. Αυτό πρέπει τα παιδιά μας να το καταλάβουν πάρα πολύ καλά, γιατί πολλές φορές τις εξετάσεις τις βλέπουν ως καταληκτικό ορόσημο τις πανελλαδικές. Είναι σημαντικές, είναι μια ευκαιρία, δεν είναι όμως η μοναδική που θα δοθεί στη ζωή μας, ούτε είναι καταληκτικό ορόσημο. Είναι λοιπόν μία ευκαιρία.
1: Ακούτε
7: για να διεκδικήσουμε
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
7: Η ώρα να θυμούνται ότι κανένας δεν θα κριθεί προσωπικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όλοι και ο καθένας από τους υποψηφίους μας είναι μοναδικοί, ξεχωριστοί και ήδη νικητές. Αυτό να το έχουν πολύ καλά στο μυαλό τους. Καλή επιτυχία, θα είμαστε δίπλα τους σε όλη τη διαδρομή.
2: Με απόλυτη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης τα εγκαίνια της διαδραστικής εικαστικής εγκατάστασης με τίτλο «Αμοιβαιότητα, μια χειρονομία ανταλλαγής», στον εξωτερικό χώρο του κινηματογράφου Τιτίνα. Η πρόσωψη του κινηματογράφου μεταμορφώθηκε σε ένα πρωτότυπο υπαίθριο έργο τέχνης, αιωρούμενες κεραμικές συνθέσεις, εμπνευσμένες από καρποφόρα κλαδιά και τσαμπιά σταφυλιών, φιλοξένησαν δεκάδες χειροποίητα αντικείμενα όπως κούπες, διακοσμητικά και μικρά γλυπτά, προσκαλώντας τους περαστικούς να αλληλεπιδράσουν με το έργο.
8: Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πλέον στο τέλος της, του event. Αμοιβαιότητα, reciprocity, το οποίο είναι κάτι που πρότεινε η Κέιλα Στάιν, κεραμίστρια που έρχεται δεύτερη χρονιά φέτος με ένα γκρουπ Αμερικανών κεραμιστών που είναι χομπίστες περισσότεροι. Και η ιδέα φέτος ήταν στα πλαίσια του εργαστηρίου που προσφέρει να προσφέρει και κάτι άλλο στη κοινότητα της Έγινας. Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα project εγκατάστασης στο Συνετιτίνα, με κομμάτια που φτιαχτήκανε από αυτούς που ήρθαν στην Αμερική και άλλα κομμάτια που φτιαχτήκανε εδώ στην Αίγινα, όχι στην Αθήνα, στην Αίγινα. Και τα ψήσαμε στο εργαστήριο το δικό μου εδώ στην Αίγινα, με τη τεχνική που μοιάζει με την αρχαία τεχνική που μαυρίζαμε τα κομμάτια, με μια τελεσπον, δεν θα μπω στις λεπτομέρειες αυτές. Οπότε αυτό είναι αυτό το project και ξεκινήσαμε σε 7.30 και νομίζω τώρα είναι 8.30 και νομίζω έχουν φύγει όλα τα κομμάτια. Άρα πέρασε κόσμος, είδε, πήρε και θα έχει στο σπίτι ένα κομμάτι, ένα δώρο από αυτό το project.
2: Πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Αμερικανίδα καλλιτέχνητα και δημιουργική διευθύντρια Κάλα Στάιν, η οποία επισκέπτει το νησί για δεύτερη συνεχή χρονιά. Μαζί, μία ομάδα 12 Αμερικανών κεραμιστών, κυρίως χομπιστών, που συμμετέχουν στο εργαστήριο και θέλησαν φέτος να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό στην τοπική κοινότητα της Έγινας, πέρα από τα στενά όρια ενός συνηθισμένου σεμιναρίου. Τα κεραμικά έργα που εκτέθηκαν είχαν διπλή προέλευση. Κάποια κατασκευάστηκαν από τους συμμετέχοντες στην Αμερική, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν απευθείας στην Αίγινα. Όλα τα κομμάτια ψήθηκαν σε τοπικό εργαστήριο του νησιού, χρησιμοποιώντας μια παραδοσιακή τεχνική που παραπέμπει στην αρχαιότητα, κατά την οποία τα κεραμικά αποκτούν ένα χαρακτηριστικό μαύρο χρώμα. Παράλληλα, ντόπιοι δημιουργοί συνέφεραν τα δικά τους έργα, ενισχύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο. Η ανταπόκριση των κατοίκων και των επισκεπτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αν και η διαδικασία της συγκομιδής, κατά την οποία ο κόσμος μπορούσε να διαλέξει και να πάρει μαζί του ένα κεραμικό αντικείμενο, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου, η εγκατάσταση εξαντλήθηκε μόλις μέσα σε μία ώρα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Παρέμβαση του Δήμου Έγινας για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα. Σε ενέργειες για την προστασία της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού και των άλλων θρησκευτικών μνημείων της Παλιαχώρας, προχωρά ο Δήμος Έγινας διαβιβάζοντας επίσημα αίτημα της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομίας Έγινας προς το Υπουργείο Πολιτισμού και την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων Πυρεός και Νήσων. Το σχετικό έγγραφο με ημερομηνία 29 Μαΐου 2026. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έγινας ζητά ενημέρωση για τον προγραμματισμό αποκατάστασης του Ναού του Τιμίου Σταυρού στην Παλιαχώρα, καθώς και για το σύνολο των παρεμβάσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ιστορικούς και πολιτιστικούς τόπους νησιού. Η παρέμβαση έρχεται σε συνέχεια του εγγράφου της Ομάδας Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Έγινας, η οποία είχε επισημάνει σοβαρές φθορές και κινδύνους στο συγκεκριμένο μνημείο. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού προκαλεί ανησυχία, καθώς πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικά βυζαντινά μνημεία της παλιαχώρας, περιοχής με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία. Ο Δήμος υπογραμμίζει το άμεσο ενδιαφέρον του για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Έγινας, δηλώνοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητά του να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στις απαραίτητες εργασίες και συνεργασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Το θέμα κοινοποιείται μεταξύ άλλων στην Ιερά Μητρόπολη, Ίδρας Πετσών και Αιγίνης. Ερώτηση της Πόπης Τσαπανίδου για την προστασία και την αποκατάσταση του Ναού του Τιμίου Σταυρού και των μνημείων της Παλαιάς Χώρας. Για την κατάσταση του ιστορικού μνημιακού συνόλου της Παλαιάς Χώρας και ιδιαίτερα της Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού κατατέθηκε σήμερα κοινοβουλευτική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την πορεία των απαραίτητων εργασιών προστασίας και αποκατάστασης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πόπη Τσαπανίδου και Καλλιόπη Βέτα εκφράζουν την ανησυχία τους για τις φθορές που έχουν καταγραφεί στο μνημείο και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό για τη διατήρηση και ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της παλαιάς χώρας, ενός από τους σημαντικότερους ιστορικούς τόπους της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Η κυρία Σίλα Αλεξίου ζητά έτοιμο πλάνο για την περίπτωση μιας νέας βλάβης στον αγωγό. Ομολογεί αδυναμίας η απάντηση του κυρίου Γιάννη Ζορμπά. Την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου, η Δημοτική Σύμβουλος κυρία Σίλα Αλεξίου άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων, ζητώντας να μάθει ποιο είναι το συγκεκριμένο πλάνο διαχείρισης σε περίπτωση μιας νέας ευνίδιας βλάβης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αναφέρεται σε μακρόπνοα έργα όπως ο δεύτερος αγωγός, αλλά σε ένα άμεσα εφαρμόσιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, χαρακτήρισε επικίνδυνες γεωτρήσεις στις οποίες κατέφυγε ο Δήμος κατά την προηγούμενη κρίση. Η ερώτηση ήταν απλή και ξεκάθαρη και θα πίστευε κανείς ότι ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, μετά τα σοβαρά προβλήματα της τρίμηνης κρίσης της υδροδότησης του νησιού, θα είχε σηκώσει τα μανίκια προκειμένου έστω να ανακοινώσει κάτι, μία προσπάθεια, μία πρωτοβουλία. Αντί αυτού, λες και οι κάτοικοι του νησιού δεν βίωσαν τη φρικτή κατάσταση, απέρριψε τον όρο επικίνδυνες γεωτρήσεις, τονίζοντας ότι ουδής ζήτησε τη διακοπή της υδροδότησης του νησιού. Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα χλωρίωσης κατά την έξοδο του νερού από τις γεωτρήσεις, πρόβλημα το οποίο, όπως διαβεβαίωσε, έχει ήδη αντιμετωπιστεί μέσω νέων προμηθειών και εγκαταστάσεων, ενώ οι όποιες υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών αποκαθίστανται πλήρως. Ο Δήμαρχος προφανώς δεν έμαθε τίποτα από όσα πέρασαν οι κάτοικοι της Αίγινας. Συνεχίζει να θεωρεί το νερό των δημοτικών γεωτρήσεων ότι δεν είναι επικίνδυνο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Ιανουαρίου 2026 είχε δηλώσει ότι το νερό των γεωτρήσεων είναι ακατάλληλο για πόση, πλήσιμο τροφίμων και στοματική υγιεινή. Μάλιστα, στην περίπτωση των γεωτρήσεων αναφέρει και κάποιο συνεργάτη, που το πιο πιθανόν είναι η μίσθωση γεώτρησης από ιδιώτη. Υπενθυμίζεται ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής είχε ακυρώσει την απόφαση 9 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, κρίνοντας ότι η απευθείας μίσθωση γεώτρησης για την κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νησιού δεν στηρίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο. Ήταν μια βεβαιασμένη, όπως αποδείχθηκε, υπό την πίεση των συνθηκών απόφαση, χωρίς σχέδιο, γι' αυτό και το ανάλογο αποτέλεσμα. Σε άλλο σημείο είπε ότι τις μέρες αιχμής, τα Σαββατοκύριακα, η κατανάλωση στην Αίγινα ξεπερνά τα 6.000 κυβικά μέτρα ημερεσίως και η δυνατότητα των γεωτρήσεων, η μέγιστη ικανότητα άντληση από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως είπε, αγγίζει τα 3.500 με 4.000 κυβικά μέτρα. Είναι φανερό ότι ο Δήμος Αίγινας δεν θα καταφέρει να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ακόμη και αν οι γεωτρήσεις δουλέψουν στο φουλ και το υδροφόρο πλοίο φέρνει 1.000 κυβικά την ημέρα, αν πρακτικά θα μπορούσε να τα μεταφέρει. Και πραγματικά είναι απορίας άξιο πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι εστίασης και τα καταλήμματα με αυτή την ποιότητα του νερού. Μάλιστα, βάζοντας τα πραγματικά νούμερα στην κορύφωση του καλοκαιριού, τον Αύγουστο, η κατανάλωση φτάνει και ξεπερνά τα 11.000 κυβικά την ημέρα. Εάν συμβεί μια τέτοια ευνίδια βλάβη, σίγουρα θα στραφούμε σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες θα προσδώσουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού ανάλογα με τη ζήτηση. Και αυτές τις λύσεις είναι τα υδροφόρα πλοία, είναι μισθωμένες αφαλατώσεις, αυτές είναι οι λύσεις, είπε ο κύριος Ζορμπάς. Η περίπτωση των μισθωμένων αφαλατώσεων, παρά το γεγονός ότι προβάλλει ως λύση για την παροχή κάποιων ποσοτήτων νερού, στην πράξη δεν είναι. Το είδαμε και στην πρόσφατη τρίμηνη κρίση της υδροδότησης, όπου αναφέρθηκε ως λύση από την περιφέρεια, αλλά στο νησί δεν έφτασε ποτέ. Η λειτουργία της απαιτεί τις σχετικές διαδικασίες του διαγωνισμού, τη μεταφορά και την εγκατάσταση, καθώς και τις υποδομές ξηράς, που είναι η πιο χρονοβόρα φάση, δηλαδή απαιτείται χρόνος. Ακόμη και έτσι είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες, αν και όπως αναφέρεται οι φορητές νεότερου τύπου είναι λιγότερο. Μάλιστα, ο κύριος Ζορμπάς αναφέρθηκε σε αυτά τα μειονεκτήματα λέγοντας ότι είναι με περιορισμένες ποσότητες και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και επίσης η ποιότητα του νερού δεν είναι αυτή η κατάλληλη, δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παρόλο που έχουμε και τέτοιες προσλαμβάνουσες και από άλλα νησιά, δεν είναι το ιδανικό σενάριο. Τι είπε ο κ. Ρομπάς, ότι δεν είναι το ιδανικό σενάριο για τις φορητές λύσεις. Παρά το γεγονός ότι λίγα λεπτά πριν τις είχε προτείνει ως μία από τις λύσεις. Στη δευτερολογία της η κυρία Σίλα Αλεξίου πίεσε για σαφείς απαντήσεις. Εγώ ρωτάω τι έχει γίνει ώστε αν συμβεί αύριο, που το απεύχομαι βεβαίως όπως όλοι μας, τι θα γίνει. Είναι έτοιμος ο Δήμος, δηλαδή αυτό που λέτε για υδροφόρα, τις αφαλατώσεις, τα έχετε σχεδιάσει, τα έχετε τακτοποιήσει, ώστε την άλλη μέρα να είστε έτοιμος. Κύριοι συνάδελφοι, απλά και μόνο με την έκφραση του ερωτήματος, το να είμαστε έτοιμοι να μισθώσουμε ένα υδροφόρο πλοίο, αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να ισχύει, είπε ο κύριος Ζορμπάς, εξηγώντας, δηλαδή, μπορείς να σηκώσεις ένα τηλέφωνο και να πεις ένα υδροφόρο πλοίο, αύριο θέλω νερό. Άρα, σαφώς θα υπάρξει ένας χρόνος προσέγγισης και ένας χρόνος διερεύνησης και προετοιμασίας, είπε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς και εξήγησε ότι λύσεις όπως η Σύμβαση Σταλίας, να πληρώνεται δηλαδή ένα πλοίο για να παραμένει αδρανές το λιμάνι, είναι πρακτικά και οικονομικά ανέφικτο. Μάλιστα, σε κάποιο άλλο σημείο αναφέρει ότι το να έχεις 4 πλοία σε Σταλία δεν ενδείκνυται. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι ακόμα και να τα έχεις, δεν θα μπορούσαν να παραδώσουν ανά ημέρα τα κυβικά που χρειάζονται λόγω έλλειψης υποδομών. Πάντως η ερώτηση της κυρίας Αλεξίου ήταν σαφής, αλλά δεν απαντήθηκε. Ρώτησε τον κύριο Ζορμπά αν τα έχει σχεδιάσει, αν τα έχει τακτοποιήσει. Προφανώς θα περίμενε να πάρει την απάντηση ότι τουλάχιστον έχει γίνει μια έρευνα αγοράς. Οι αφαλατώσεις κοστίζουν ένα χι ποσό. Από την εντολή της ενοικίασης μέχρι τη στιγμή της λειτουργίας θα περάσουν χι μέρες. Έχει γίνει μελέτη και θα τοποθετηθούν σε αυτά τα σημεία. Οι ποσότητες που διασφαλίζουν είναι χι ανά ημέρα. Το ίδιο και για τα υδροφόρα πλοία και για οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα μπορούσε να προσθεθεί. Και όλα αυτά γραπτά, ως προτάσεις, με τις μελέτες τους, να μπορέσουν να τις μελετήσουν όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρονται και να καταθέσουν τις δικές τους παρατηρήσεις και απόψεις. Αυτά δεν έγιναν. Ο κύριος Ρουμπάς έμεινε σε ένα σενάριο του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Για την κατασκευή του δεύτερου αγωγού δεν έγινε καμία αναφορά. Κάτι που θα τόνωνε έστω την ψυχολογία και θα έβαζε ένα στόχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στη διοίκηση. Συμπερασματικά, η απάντηση του Δημάρχου εστιάζει στο γιατί δεν μπορούν να γίνουν ορισμένα πράγματα, παρόλο που τα προτείνει ως λύσεις, αλλά παραβλέπει το τι θα μπορούσε να έχει οργανωθεί σε επίπεδο πρόληψης. Κυκλοφοριακή μελέτη για τη μονοδρόμηση της οδού πρόσβασης στο Ναό της Αφέας, δρομολογείο Δήμος Αίγινας. Σε διαδικασία ανάθεσης βρίσκεται από το Δήμο Αίγινας η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για τη μονοδρόμηση της οδού που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αφέας στη Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού. Η σχετική τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου αναδεικνύει τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια η συγκεκριμένη οδική αρτηρία και προτείνει τη διερεύνηση λύσεων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητάς της. Σύμφωνα με τη μελέτη, η οδός πρόσβασης προς τον αρχαιολογικό χώρο διαθέτει αξομοιούμενο πλάτος, γεγονός που δυσκολεύει την ομαλή αμφίδρομη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα, η απουσία ρυθμίσεων στάσης και στάθμευσης έχει οδηγήσει σε ανεξέλεκτη στάθμευση κατά μήκος του δρόμου, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση θα μπορούσε να δυσχεράνει την ταχεία απομάκρυνση επισκεπτών και εργαζομένων από τον αρχαιολογικό χώρο. Για το λόγο αυτό έχουν προηγηθεί σχετικά έγγραφα και παρεμβάσεις από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η υποεκπώνηση μελέτη θα περιλαμβάνει ελέγχους ορατότητας από τη λεωφόρο Αφέας, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μονοδρόμησης. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, θα καθοριστούν οι απαραίτητες πινακίδες και τα μέτρα ρυθμιστικής σήμανσης. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προταθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις που θα πρέπει να προηγηθούν προκειμένου να καταστεί εφικτή η μονοδρόμηση. Η μελέτη θα βασιστεί στις ισχύουσες οδηγίες μελετών οδικών έργων και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το τελικό σχέδιο και η κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλούν στην αποκεντρωμένη δίκη Αττικής για έγκριση και στη συνέχεια για δημοσίευση σε ΦΕΚ, ώστε να τεθούν σε ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε 3 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 6.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Έγινας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Την ανανέωση συνεργασίας του Μητροπολίτη Ασία Καμαριάννη για ακόμα ένα χρόνο ανακοίνωσε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα βόλεϊ του ΑΟΑ Σαλονικός. Η πολύ υπερηπροπονήτρια συμφώνησε σε όλα με τους ανθρώπους της ομάδας της Έγινα, συνεχίζοντας το τιμάνι των νησιωτών για ακόμα μία αγωνιστική σεζόν. Η Σία Καμαριάννη ανέλαβε την ομάδα τον Αύγουστο του 2025 και έδειξε εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς της, κερδίζοντας παράλληλα τις αθλήτριες και τους αθλητές του συλλόγου. Η πολύ υπερηπροπονήτρια, με πλούσια καριέρα τόσο ως αθλήτρια όσο και ως τεχνικός, κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περάσει την δική της φιλοσοφία στις αθλήτριες των αγωνιστικών τμήματων, με τις τελευταίες να παρουσιάζουν εξαιρετική εικόνα τόσο στο πρωτάθλημα των K18, όσο βέβαια και στο αντίστοιχο K16 με άκρο εντυπωσιακά μάτς. Το τμήμα των K18 με την coach Καμαριάννη στον πάγκο τερμάτισε στις 16 καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η εικόνα του K16. Οι μικρές του Σαλονικού πέρασαν και εκείνες στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, κλείνοντας με εμφαντικό τρόπο το πρωτάθλημα κατάταξης. Το συγκρότημα της Έγινας στην τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος ήταν εντυπωσιακό, καθώς σε 5 αγώνες είχε ισάριθμες νίκες με αποτέλεσμα να τερματίσει αίτητος στην πρώτη θέση. Ιδιαίτερη βέβαια μνήμα πρέπει να γίνει η απολύτως ενεργή παρουσία των μικρότερων ηλικιακά και πρωτοεμφανιζόμενων αθλητριών, οι οποίες όχι μόνο πήραν τις ευκαιρίες τους, αλλά είχαν σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη αγωνιστική ομάδα. Οι μικρές, μετά από απόφαση της Ιας Καμαριάννη, μεταπήδησαν από την Ακαδημία και πλέον βρίσκονται στο ρόστερ του αγωνιστικού τμήματος. Όλα τα παραπάνω συνέδεσαν ώστε να υπάρξει από το ΔΣ του Συλλόγου η επιθυμία για τη συνέχιση συνεργασίας των δύο πλευρών, με την πολύ υπερηπροπονήτρια να συνεχίσει στον πάγκο των νησιωτών και τη νέα αγωνιστική χρονιά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους. Η αλήθεια είναι ότι στην Έγινα και ο Σαλονικό βρήκα ένα πολύ όμορφο κλίμα το οποίο με βοηθάει στη δουλειά μου. Οι άνθρωποι του Συλλόγου αγαπάνε πολύ το άθλημα και έχουν όραμα κοινό με το δικό μου. Για τις αθλήτριές μου δεν έχω να πω πολλά παρά μόνο να τις ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία που είχαμε τον τελευταίο χρόνο και να ευχηθώ ανάλογη συνέχεια. Είναι εξαιρετικές αθλήτριες, με απάνω απ' όλα είναι καλά παιδιά. Περνάμε εξαιρετικά στις προπονήσεις και βλέπω ότι παρά τις πολλές απαιτήσεις μου το απολαμβάνουν και αυτό φαίνεται και στους αγώνες. Εγώ αυτό που υπόσχομαι σε όλο τον οργανισμό του Σαλονικού είναι περισσότερη δουλειά και ακόμα καλύτερη εικόνα στη συνέχεια, τόνισε η Σία Καμαριάννη στο Έγινα Πόρταλ αμέσως μετά τη συμφωνία της για την ανανέωση συνεργασίας με το Σαλονικό.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
0: Με την παρουσία πλήθους πιστών φίλων της τέχνης πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Κυριακής τα εγγένεια του μεγάλου αφιερώματος στον Εγενή Δικαστικό Νεκτάριο Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό». Η έκθεση που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας και θα διαρκέσει έως τις 23 Ιουνίου 2026 αποτελεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ρώσιμο, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο χώρος παρουσιάζει ατομική έκθεση ενός εν ζωή καλλιτέχνη που ζει και δημιουργεί στο νησί. Το σώμα της έκθεσης αποτελείται από περίπου 80 μοναδικές συντατογραφίες, ακουαρέλες, πλαισιωμένες από επιλεγμένα στοιχεία εκλειπτικής και κατασκευών. Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έκθεσης έχει τη δική της γοητεία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, τα έργα αυτά παρέμεναν αθέατα και σιωπηλά για σχεδόν 3 δεκαετίες. Είναι έργα που λειτουργούν ως ένας καθρέφτης του παρελθόντος της Αίγινας. Στις επιφάνειές τους ζωντανεύουν γνώριμα πρόσωπα, φίλοι, περαστικοί, το λιμάνι, οι παραλίες και το μοναδικό γεννήτικο φως που αλλάζει κατά τη διάρκεια της μέρας, συνηθέοντας μια ζωντανή, ανεξίτληστη λογική μνήμη. Ο Νεκτάριος Κοντοβράκης, έχοντας τη σπάνια τύχη να θητεύσει δίπλα στο σπουδαίο Νίκο Νικολάου και να επηρεαστεί από την άβρα του Γιάννη Μόραλη και Χρήστου Καπράλου, ανέπτυξε μια βαθιά βιωματική σχέση με την ακουαρέλα, μια τεχνική που, όπως εξηγεί, είναι εξαιρετικά απαιτητική και δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος. Η έκθεση δεν περιορίζεται στην απλή παρουσίαση των έργων, αλλά αποκτά έναν έντονα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μετά από ρητή επιθυμία του καλλιτέχνη, το αφιέρωμα προγραμματίστηκε να ξεκινήσει πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ώστε να πραγματοποιηθούν επισκέψεις από σχολεία του νησιού.
3: Ότι δικαιώνονται οι προσπάθειες και όλα αυτά που κάνουμε για να λειτουργεί αυτός ο χώρος. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τη 10η έκθεση και είναι το 10ο καλό σήμερα. Όπως θα έχετε ήδη διαπιστώσει.
4: 10.
3: Είναι η 10η έκθεση μέσα στα περίπου 3 χρόνια της πινακοθήκης μας. Μιας πινακοθήκης που πάντα θέλουμε να θυμίζουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα χάρη στον Παναγή Βουρλούμη αλλά και τον Νίκο Πτερούδη.
4: Χάρη σε εσάς είμαστε εδώ.
3: Όλοι την έχουμε δει να αλλάζει και κάθε φορά χαιρόμαστε που αυτός ο χώρος μας δίνει τη δυνατότητα να τον βλέπουμε διαφορετικά. Θα το έχετε διαπιστώσει γιατί περισσότεροι από εσάς είστε πιστοί θαμώνες εδώ της πινακοθήκης. Θα δώσω το λόγο στον Νίκο τον Πτερούδη που είναι ο πρόεδρος της πινακοθήκης μας να σας καλωσορίσει και αυτός με τη σειρά του. Και στη συνέχεια θα μας πει δύο κουβέντες η Ήρης πριν μας μιλήσει ο Νεκτάριος Κοντοβράκης.
4: Είναι και για τον Δήμαρχο που είναι εκτός Αθηνών.
5: Τις λέξεις εγώ.
4: Όσες θέλεις.
5: Τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια προτριετίας να γίνει αυτός ο χώρος. Σήμερα βλέπουμε το Σεπτέμβριο θα κλείσουμε τα 3 χρόνια και ελπίζω να συνεχίσουμε για καλύτερα από τώρα. Εμάς εντός, αυτή τη στιγμή έχουμε την χαρά να έχουμε την έκθεση του κυρίου Κοντοβράκη, του Νεκτάριου και νομίζω ότι είναι η αρχή που γίνεται για όλους τους καλλιτέχνες της Αίγινας. Έγινε μια προηγουμένως, με διάφορα καλλιτέχνη, όχι Αιγινίτες, αλλά Αιγινίτες και ξένοι που δουλεύουν στην Αίγινα. Τώρα είναι η πρώτη έκθεση που ανήκει
4: τους έγκριτους.
5: Νομίζω σε 1 μήνα, 1,5
4: Εδώ έχουμε το δίδυμο. Ένα καλημέρα πες μας αν θέλεις.
5: Όχι,
4: δεν θέλεις.
5: Παναγίδε,
4: είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
5: Είναι αρκετό. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση

0: ιδιαίτερη εκδόση του κυρίου.
1: Είσαι εδώ και αυτό είναι αρκετό.
0: Είναι αρκετό. Ναι. Θα έχουμε ένα κομμάτι μεγάλο δίπλα, όπου θα γίνει μια έκθεση σχεδόν μόνιμη. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο.
2: Πριν πάρει το λόγο ο Ήρης, να σας πω ότι έχουμε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου, ο οποίος για ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι εδώ.
1: Είναι αλλά... εκτός Αιγίνης.
2: Ναι. Ναι. Έχουμε δίπλα μας πολλούς καλούς φίλους, αλλά ας αναφέρουμε τον Γιάννη τον Σφίκα, από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Σίλα την Αλεξίου, που δεν τη βλέπω τώρα, αλλά κάπου...
1: Την είδαμε, εδώ είναι.
2: Ήταν πριν και ο Νίκος ο Μαρίνος και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι γνωστοί και αγαπημένοι. Λοιπόν, Ήρης μας...
1: Τα δώρα είναι πάρα πολλά. Θέλω πρώτα απ' όλα μαζί με τη μεγάλη μου καλημέρα να πω ότι σίγουρα δεν θα ήμασταν εδώ αν δεν ήταν το όραμα του Παναγί Βουρλούμη, που το μοιράστηκε με τον Νίκο Πτερούδη και που ο Γιάννης Ζορμπάς το στήριξε. Δηλαδή, μπορούμε και είμαστε όλοι εδώ και αυτό δεν είναι δεδομένο. Θέλω να σας πω, έχω μεταφέρει τόσα πολλά έργα με αυτοκίνητα και με κτέλ και τόσα πολλά πράγματα έχω κάνει. Όχι απλώς εθελοντικά εγώ, με κουμπαρά για να λύσουμε και τα πιο βασικά, που πραγματικά πιστέψτε με, όλο αυτό που βλέπετε, το οποίο γίνεται με πάρα πολύ σοβαρότητα και μεγάλη οικονομία και χωρίς τίποτα αναπεριτό, παρόλα αυτά, κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι είναι σωστό και ότι αξίζει στην Αίγινα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και επειδή πραγματικά αυτή είναι η 10η μας έκθεση και επειδή πραγματικά στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 θα κλείσουμε τα 3 μας χρόνια, νιώθω ευγνωμοσύνη, νιώθω χαρά και από τη μεριά μου έχω κάνει τα πάντα και παραπάνω για να μπορεί αυτός ο χώρος να έχει τη σοβαρότητα που έχει. Και ξέρω ότι όσοι μπαίνετε εδώ το βλέπετε, μου το λέτε, και το πιο μεγάλο δώρο για μένα είναι να με σταματούν στο νησί αλλά και στην Αθήνα, αλλά και εκτός Αθηνών, άνθρωποι που δεν τους ξέρω να μου πούνε επισκεφτήκαν το Μηνοκαθήκη και μπράβο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο πολύ αυτό με κάνει να κλαίω από χαρά. Το εννοώ αυτό, εννοώ κάθε λέξη. Ακούσατε από τους προλαλήσαντες ότι σε πολύ λίγο, ακριβώς γιατί έχουμε επιδείξει τέτοια καλή συμπεριφορά και επειδή και ο ΤΕ είναι μαζί μας και μας έχει αγκαλιάσει, θα έχουμε έναν χώρο ακόμα, στον οποίο φιλοδοξούμε σιγά σιγά να στήσουμε μία μόνιμη συλλογή έγκριτων καλλιτεχνών που πέρασαν από την Αίγινα, που έζησαν στην Αίγινα, με ακαδημαϊκές γνώσεις, με πορεία διεθνή και τοπική, αλλά και με αυθύπαρκτη, γνήσια, λαϊκή πένα, γιατί και αυτό πρέπει να μπει μέσα. Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι θα καταφέρει να έχει όλα αυτά και πραγματικά, γυρνώντας τώρα στο Νεκτάριο Κοντοβράκη, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Νεκτάριος είναι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που έλκει την καταγωγή του από την Αίγινα, που παίρνει την Πινακοθήκη για να μας κάνει μια έκθεση αναδρομική στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια θεματική τρέχουσα που θα έκανε σε μια γκαλερί. Είναι μια ενότητα που αρμόζει να είναι εδώ. Την αγκαλιάσαμε με αγάπη. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι. Και αυτό που δείχνει ο Νεκτάριος είναι τα έργα πολλών δεκαετιών, τα οποία βρίσκονταν σε ένα απόκρινο μέρος του εργαστηρίου, όπως έχω γράψει, και μια μέρα, χάρη στη Σοφία, τη σύντροφό του, αποκαλύφθηκαν. Και είναι θησαυροί, και ειδικά όταν τα βλέπεις με απόσταση χρόνου, συνειδητοποιείς αυτό το πράγμα. «Χρώμα σε νερό» είναι ο τίτλος της έκθεσής μας, «Οι δατογραφίες», κατά κύριο λόγο, 80 περίπου τον αριθμό, το σώμα το εκθεσιακό, πλουμισμένο με λίγα σχόλια γλυπτικής και κατασκευής που ακριβώς δείχνουν, έτσι, δείχνουν του καλλιτέχνη αυτή τη ροή. Είναι ένας καλλιτέχνης που δοξολογεί τα μάλα, το φως και το χρώμα της Αίγινας, που πατάει στους μεγάλους δασκάλους κάνοντας όμως τη δική του γραφή, που είχε την μεγάλη τύχη να θητεύσει κοντά στον Νίκο Νικολάου και μαζί να αντλήσει πάρα πολλά πράγματα από την άβρα του Μόραλη και του Καπράλου, που ήταν οι κοντινοί του συνομιλητές. Είναι ένας καλλιτέχνης που βλέποντας τα έργα του δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε και να μην σκεφτούμε τον Ανδρέα Βουρλούμη, να μην σκεφτούμε όλους τους μεγάλους μάστορες της αυτογραφίας. Και ακριβώς όπως λέει ο ίδιος,

0: επειδή η ρατογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυθόρμητο, πάρα πολύ στιγμιαίο και ταυτόχρονα δεν συγχωρεί λάθη, είναι μία έκφραση η οποία αποτυπώνει την αλήθεια. Αυτό που βλέπεις για μία στιγμή, το δέντρο που βγάζει ένα φύλλο, τον άνθρωπο που ανάβει ένα τσιγάρο στο κατάστρωμα του πλοίου, τη στιγμή που άλλος πιάνει την κούπα του καφέ, το σακάκι πάνω στην καρέκλα, όλα αυτά αλλάζουν με μία ρευστότητα συνεχή, ανάλογα με το φως της ημέρας που αλλάζει. Αυτό το φως της Αίγινας που είναι εν μέρη το αττικό φως και εν μέρη δικό του. Λοιπόν, όλο αυτό είναι ένα αποτύπωμα εξαιρετικό και νομίζω ότι είναι μια ευτυχισμένη στιγμή και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που ο Νεκτάριος κάνει αυτό. Και το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι από την αρχή που αρχίσαμε να μιλάμε πριν λίγους μήνες και συμφωνήσαμε ότι θα έχουμε αυτή την έκθεση, ήταν ξεκάθαρη η επιθυμία του καλλιτέχνη να πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά. Αυτό είναι άλλος ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε και εμπιστευτήκαμε την Πινακοθήκη στο Νεκτάριο και πολύ έτσι συνειδητά αυτό πραγματοποιείται ενώ ακόμα τρέχει το σχολικό έτος. Ναι. Και έτσι σε πολύ λίγο θα έχουμε μια σειρά από προγράμματα που θα μας τα πει. Νεκτάριο, ευχαριστούμε πάρα ναι, πολύ. Καλά. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας, όλων μας.
1: Πολύ.
0: Και τα έργα σου είναι λαμπρά.
1: Ευχαριστώ. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Επιτροπή της Δημοτικής Πινακοθήκης και να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου, τη Σοφία, που συνέβαλε σε αυτή την έκθεση. Συζητιόταν στην αρχή σαν αστείο. Αυτά όλα τα έργα ήταν στιβαγμένα ντεπό στο εργαστήριό μου που έκτισα πριν 27 χρόνια και είχα να τα δω 27 χρόνια. Κάποια στιγμή όταν μπήκε στο εργαστήριο, μου λέει εκεί πάνω στο πατάρι τι είναι. Λέω είναι γύρω στις 200 ακουαρέλες, ξέρεις, το 80% κορνιτσαρισμένα. Μου λέει θέλω να τα δω. Της λέω άστα τώρα, αυτά θα είναι σε μια αναδρομική μεγάλη στην Αθήνα. Άρχισε να βλέπει μερικά, μου λέει αυτά γιατί όχι στην Αίγινα, να τα κάνεις τώρα στην Αίγινα. Έτσι ξεκίνησε το ιστορικό της έκθεσης. Τώρα, η ακουαρέλα είναι ένα μέσο, ένα υλικό, το οποίο εγώ το δούλεψα από τα παιδικά μου χρόνια. Δηλαδή, όταν γνώρισα τον Νίκο τον Νικολάου, με γνώρισε μέσα από ακουαρέλα. Ο Μόραλης που δεν έκανε ποτέ πορτρέτο ακουαρέλα και δούλευε μόνο λάδια, τον εκνεύριζε τόσο πολύ το υλικό, όπου μου έλεγε δεν έκανα ούτε ένα, ψάξε να βρεις ένα πορτρέτο ακουαρέλα. Τον εκνεύριζε γιατί από μια στιγμή θέλει απέραντη ελευθερία και από την άλλη πρέπει να είσαι πολύ συγκροτημένος και πειθαρχημένος να μην σου τρέξει το νερό, δηλαδή μην σου ξεφύγει από το χαρτί. Αυτή είναι και σαν υλικό η ακουαρέλα έχει το εξής. Υπάρχει ο αυθορμητισμός της στιγμής που βγαίνει πηγαία και το πρωτόγονό σου ένστικτο. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσει αμέσως. Η ματιά πρέπει να μπει κατευθείαν στο χαρτί χωρίς διορθώσεις. Δεν μπορεί να διορθώσεις. Δηλαδή, αν βάλεις ένα σκούρο χρώμα, το επόμενο που θα πρέπει να είναι ανοιχτό δεν βγαίνει. Πρέπει να έχεις ξεκινήσει από τα ανοιχτά, από τα λευκά δηλαδή, να πας στα σκούρα. Και αυτό βγαίνει επειδή βρέχεται το χαρτί πριν ζωγραφίσεις, πρέπει να αποτυπώσεις αυτό που θέλεις μέσα σε το πολύ 35, μπορεί και 45 λεπτά. Όταν στεγνώσει το χαρτί έχει τελειώσει και ακουαρέλα. Δεν σηκώνει διόρθωση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που θα τα δούμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και σας είμαι ευγνώμων. Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς είμαστε ευγνώμονες, όπως καταλαβαίνετε. Η έκθεση και πήρατε μία γεύση από το τι θα εισπράξει κάποιος ερχόμενος σε επαφή με το Νεκτάριο, την τεχνική του, θα γίνουν εργαστήρια και για μικρούς και για μεγάλους.
1: Ναι, ναι, ναι, και για μεγάλους.
0: Οπότε, θα έρθω να κάνω.
2: Οπότε ναι, εμείς δηλώνουμε
0: θα κάνουμε
2: παρουσία.
1: Ξέρετε τα...
2: εδώ στην Πινακοθήκη είναι η Μαρία Ηλιόλη, η οποία είναι καταπληκτική οικοδέσποινα.
0: Και να πούμε και για τη Φωτεινή.
2: Ενημερώσει για οτιδήποτε και βέβαια όπως πάντα το γραφιστικό κομμάτι ανήκει στο Γέρο Πίσης και στη Φωτεινή Κάτσα.
0: Ναι, ναι,
1: βέβαια.
2: Όπως πάντα είναι έτσι ακριβώς όπως το...
1: Ξέρετε, τα εκπαιδευτικά, το σκέφτηκα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Έχω γύρω στις 75 ζωγραφιές παιδιών και από τις συγγόνες μου και από ξένα παιδιά, τα οποία είναι αριστουργήματα. Πατάω επάνω σε αυτά και κάνω σπουδή, μελέτη. Τι γίνεται όμως. Το παιδί μόλις πάει, φτάσει στην εφηβεία, ξεχνάει ότι κάποτε ζωγράφιζε, γιατί
0: έτσι,
1: με τις παρέες, με τα κινητά, έτσι, με τα... Δηλαδή όλη αυτή τη... ξεφεύγει, μπορεί δηλαδή ένα ταλέντο να χαθεί στο δρόμο, εκεί στην εφηβεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό είπα, ότι θα ήθελα τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κοντά μου, να τους δείξω λίγο με τι γίνεται με το νερό και το χρώμα. Και αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης.
3: Μπράβο,
1: πολύ.
4: Η έκθεση αυτή αποτελεί τη 10η κατά σειρά διοργάνωση στα σχεδόν 3 χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η οποία θα γιορτάσει επίσημα την τριετία της 23 Σεπτεμβρίου 2026. Η επιμελήτρια της έκθεσης, η Ρης Κρητικού, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη για την ανταπόκριση του κοινού, τονίζοντας τη σοβαρότητα, την οικονομία και τον εθελοντικό προσωπικό κάματο με τον οποίο λειτουργεί ο χώρος.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων λόγω ενός κατεστραμμένου δρόμου. Κάτοικοι της περιοχής των Αγίων καταγγέλουν την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, η οποία έχει μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για ασθενείς, ηλικιωμένους και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το Έγινα Πόρταλ επισκέφθηκε το σημείο με το αυτοκίνητο να ταλαιπωρείται σε κάθε μέτρο που διένυε. Σε καθεστώς άτυπου αποκλεισμού και διαρκούς αγωνίας ζουν πολίτες στην περιοχή των Αγίων. Ένας κοινοτικός χωματόδρομος με την ονομασία Ηρώων Πολυτεχνείου έχει μετατραπεί σε απροσπέλαστο εμπόδιο, ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές συνέπειες της κακοκαιρίας Ντάνιελ. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, το από 15/5/2023 έγγραφο αίτημα και τα δεκάδες τηλεφωνήματα των κατοίκων προς το Δήμο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων. Η κατάσταση περιγράφεται με δραματικό τρόπο από τον κύριο Χρήστο Μίλα, μόνιμο κάτοικο της περιοχής εδώ και 3 δεκαετίες, ο οποίος δίνει μια σοβαρή μάχη για την υγεία του.
2: Ο δρόμος εδώ στους Αγίους ονομάζεται Ηρώων Πολυτεχνείου, γιατί πριν 30 χρόνια που το αγόρασα υπήρχε επιγραφή στο γωνιακό κτήμα. Ο δρόμος έχει χειροτερέψει μετά την κακοκαιρία του Ντάνιελ και εγώ και ο γείτονάς μου έχουμε κάνει αίτηση από το 2023 για επισκευή και στρώσιμο του δρόμου, ο οποίος είναι κοινοτικός χωματόδρομος. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα υγείας. Εγώ έχω 87% αναπηρία από καρκίνο του πνεύμονα. Έχω κάνει 18 χημειοθεραπείες και 5 ακτινοβολίες στον εγκέφαλο. Και την επόμενη εβδομάδα πρέπει να μπω για 10 ακτινοβολίες, γιατί μου έχει κάνει μετάσταση. Είναι πολύ δύσκολη η μανούβρα για ένα νοσοκομιακό να έρθει σε αυτόν τον δρόμο. Και είναι πολύ δύσκολο, εάν πάρουμε φωτιά, να μπει πυροσβεστικό όχημα σε αυτήν την οδό. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε καν τα έπιπλά μας, γιατί δεν μπορεί να μπει φορτηγό για να μας φέρει υλικά, να μας φέρει έπιπλα, να μας φέρει κάτι. Όπως και τις προάλλες που ήρθε το Volt να μας φέρει φαγητό, ο διανομέας έπεσε σε αυτόν τον άχρηστο χωματόδρομο και χτύπησε και μάτωσε. Αυτή τη στιγμή πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, γιατί έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι και αν δεν γίνει κάτι, οι επόμενες κινήσεις είναι προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προς την διοίκηση και την Ομαρχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ίδιο μήκος κύματος κινείται και η μαρτυρία της κυρίας Βιβής Ντίμη, η οποία διατηρεί ιδιοκτησία στην περιοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 60. Όπως τονίζει, στην περιοχή υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με βαριά προβλήματα υγείας, καθώς και μικρά παιδιά. Η κυρία Ντίμη επισημαίνει ότι ο δρόμος είναι επίσημα καταγεγραμμένος σε συμβόλια, αεροφωτογραφίες και τοπογραφικά, ενώ διαθέτει σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, γεγονός που αποδεικνύει το δημόσιο χαρακτήρα του.
3: Λοιπόν, ονομάζομαι Βιπηλή Ντίμη, είμαι από το 62-63 εδώ, έχουν περάσει τα χρόνια. Δεν έχω να προσθέσω ιδιαίτερα πολλά πράγματα από αυτά που είπε ο κύριος Μίλας. Είναι η οδός, μια πολύπαθη οδός, υπήρχε τώρα, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Εδώ έχουμε τις αιτήσεις του κυρίου Νοδάρα, του γείτονα, και του κυρίου Μίλα, όπως επίσης την αεροφωτογραφία και το τοπογραφικό που φαίνεται ότι είναι μία κοινοτική οδός. Έχουμε υποστεί πολλές ζημιές. Υπάρχει πρόβλημα. Εγώ έρχομαι σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Και δεν βρίσκουμε μία ανταπόκριση. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Είναι πολλά τα σπίτια εδώ. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 υπερήλικες με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Αλλά υπάρχουν και άλλες οικογένειες, όπως επίσης και παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση κάπου αλλού εκτός από το συγκεκριμένο δρόμο. Νομίζω ότι πραγματικά η δική μου γνώμη είναι ότι γίνεται πολύ κακό για το τίποτα. Είναι κάτι το οποίο με πολύ λίγα έξοδα, πόσο πολύ έξοδος μπορεί να είναι αυτό η ασφαλτόστρωση αυτού του μικρού δρόμου, εξυπηρετεί τόσες πολλές ψυχές. Είναι δηλαδή κάτι αδιανόητο να προσπαθούμε άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι με τόσο σοβαρά προβλήματα, οικογένειες, εδώ υπάρχουν οικογένειες. Αν δείτε γύρω τριγύρω, βλέπετε το τοπίο. Τρέμει το φιλοκάρδι μας κάθε φορά, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ποιος θα έρθει εδώ και να μας προστατέψει. Και γίνεται, πείτε, ένα ατύχημα, ένα μωρό παιδί, εγώ έχω δύο εγγόνια. Κάτι γίνεται, ποιο ασθενοφόρο θα μπει εδώ μέσα. Τι να πω, κάποιος θα πρέπει να έρθει εδώ να το δει και να επιληφθεί νομίζω άμεσα του θέματος. Ένα ταξί δεν μπορεί να έρθει γιατί οι άνθρωποι δυστροπούν και εγώ καταλαβαίνω τι είναι οι περιουσίες τους. Εμείς έχουμε πραγματικά ξοδέψει πολλά χρήματα σε λάστιχα, σε γρατζουνίσματα, σε ένα σωρό. Δεν έρχονται πάρα πολλοί, τα παρκάρουν έξω στον κεντρικό δρόμο διότι δεν έχουν πρόσβαση. Καταλαβαίνετε τώρα το κατά καλό καιρό κάποιος να θέλει να φέρει πράγματα για την οικογένεια. Δεν μπορεί. Στο σύνολο πάνω κάτω είναι γύρω στις 17 οικογένειες οι οποίες είναι εγκλωβισμένες μέσα εδώ. Αυτός ο δρόμος είναι δημοτικός. Έχει σηματοδοτηθεί, έχει φωταγωγηθεί. Έχει γραφτεί σε συμβόλαια και παρότι έχουμε ζητήσει τη βοήθεια, είναι λίγα τα μέτρα, δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Δεν είναι μεγάλο το κόστος για μια τόσο σημαντική παροχή.
1: Ο κύριος Μιχάλης Χριστίδης, συνταξιούχος ιατρός και ιδιοκτήτης εξοχικής κατοικίας στην περιοχή από το 1987, έθιξε τη γραφειοκρατική αντιμετώπιση που έλαβε από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Όπως καταγγέλει, έλαβε την απάντηση πως ο δρόμος δεν θεωρείται δημοτικός επειδή δεν πληρεί το κριτήριο των 3,5 μέτρων πλάτους, ένα επιχείρημα που οι κάτοικοι αδυνατούν να κατανοήσουν δεδομένου ότι ο Δήμος εισπράττει κανονικά τα αναλογούντα τέλη.
4: Χριστίδη, λέγομαι Χριστίδης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου και της Καλομήρας, πρώην γιατρός, τώρα συνταξιούχος πλέον. Έχω το σπίτι μου από το 1987 έχει κτιστεί. Μένω εδώ τα καλοκαίρια συνήθως και ενδιαμέσως όποτε έρχομαι. Σαν εξοχικό, δεν είναι μόνιμη κατοικία, είναι εξοχική κατοικία. Αλλά δεν ξέρω αν σας είπανε ότι είχαν ονομάσει το δρόμο κάποτε Ηρώων Πολυτεχνείου. Τώρα δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και όταν πήγα και εγώ στο Δήμο για να κάνω παράπονα για το δρόμο που έχει χαλάσει τελείως, αυτό θα σας το δείξουν και φωτογραφίες, μου είπανε μέσα ο Καραγιάννης ότι δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. Αυτό μου είπε. Και πότε είναι δημοτικός, λέει, πρέπει να είναι 3,5 μέτρα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια, αλλά είχα άλλα προβλήματα υγείας και δεν μπορούσα να τρέξω περισσότερο για να φωνάξω εκεί στο Δήμα. Τώρα σκεφτόμουν μόνος μου να πάω ακόμα και στο Δήμο, στον ίδιο το Δήμαρχο, για να του πω ότι εγώ και εγώ ειδικά το σπίτι μου είναι μεγάλο και πληρώνω από κοινόχρηστα ένα σωρό. Πάρα πολλά κοινόχρηστα, γιατί είναι σχεδόν το μεγαλύτερο σπίτι εδώ. Και δίπλα από μένα υπάρχει, δεν ξέρω αν το είπατε, οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι το σπίτι του αδερφού μου. Ακριβώς δίπλα. Και πιο πέρα είναι κι άλλα. Ο προηγούμενος ομιλητής είπε ότι είναι 17 οικογένειες συνολικά, οι οποίοι απασχολούνται με αυτό το δρόμο, ο οποίος πολλές φορές γίνεται αδιάβατος τελείως και ο Δήμος δεν μας δίνει καμία σημασία. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Κάποτε πρέπει να γίνει έστω μια τσιμεντόστρωση. Έστω μια τσιμεντόστρωση. Να πάει να ενωθεί με την άλλη τσιμεντόστρωση που είναι στα όρια
3: εδώ, της κοινότητας.
4: Της κοινότητας των Αγίων αδερφά. Με τη Βαγία. Υπάρχει δρόμος δηλαδή ο οποίος είναι λίγο πιο πέρα στα 150 μέτρα ο οποίος είναι τσιμεντοστρωμένος. Εμάς δυστυχώς δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Και είμαστε αυτό που σας είπαν οι προηγούμενοι, να μην λέω τα ίδια λόγια, γύρω στα 17 σπίτια που πληρώνουμε κανονικά και ερχόμαστε μόνο το καλοκαίρι και πληρώνω σχεδόν το μήνα, εγώ πληρώνω 35 με 50 ευρώ το μήνα για κοινόχρηστα.
3: Δημοτικά τέλη.
4: Δημοτικά τέλη. Λοιπόν, η παράκληση είναι να μπορέσει ο Δήμαρχος να ασχοληθεί και με εμάς και κάποτε να γίνει έστω τσιμεντόδρομο.
1: Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κύριο Δημήτρη Καραγιάννη, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει πει πως το κριτήριο για την επισκευή του δρόμου είναι 3,5 μέτρα, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον νόμο είναι 4 μέτρα. Σε σχετική ερώτηση απάντησε πως γνωρίζει το θέμα, αλλά αυτός ο δρόμος δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Δήμου Αίγινας. Κι όμως, η Ιερών Πολυτεχνείου δεν είναι ένας ξεχασμένος δρόμος που αμφισβητεί το χαρακτηρισμό ως κοινοτικός. Τον Οκτώβριο του 2025 η Δημοτική Κοινότητα Βαθέως κατέθεσε προτάσεις για την ένταξη έργων στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας για το 2026. Με την απόφαση 01 του 2025 το Συμβούλιο της Κοινότητας Βαθέως εισηγήθηκε την ένταξη έργων στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως στο υποκαρτάρτης τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2026. Η ένατη πρόταση αφορούσε την ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Ιερών Πολυτεχνείου στους Αγίους. Το Αίγινα Πόρταλ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Ηλία Γρυπαίο, ο οποίος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επισκευαστεί ο δρόμος και υπενθύμησε ότι η ασφαλτόστρωσή του αποτελεί μέρος των προτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας για το τεχνικό πρόγραμμα 2026 του Δήμου Αίγινας. Σε ερώτηση αν θα πρέπει να είναι 3,5 ή 4 μέτρα σε πλάτος για να επισκευαστεί, αναρωτήθηκε το λόγο και απάντησε ότι ο δρόμος πρέπει να επισκευαστεί γιατί εξυπηρετεί κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα στο γραφείο του Δημάρχου, έχουμε πάρει άπειρα τηλέφωνα και στο Αντιδημάρχου, υπογραμμίζει ο κύριος Μήλας, που τονίζει ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Εάν δεν γίνει κάτι για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, σκοπεύουν να προσφύγουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη διοίκηση, όπως λέει, προφανώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην Ομαρχία, προφανώς εννοεί την περιφέρεια, προκειμένου να αναζητηθούν ευθύνες για την επικίνδυνη παράληψη των τοπικών αρχών. Όταν ο χειμώνας ανθίζει μέσα από το φακό του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη. Το βράδυ της Παρασκευής ο Σύλλογος Φίλων εγκαινίασε στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας την έκθεση φωτογραφίας του Ανέστη Κορνέζου και της Ειρήνης Κουνάδη με τον άκρος ποιητικό τίτλο «Δύο ματιές στον ίδιο χειμώνα». Η προσέλευση του κοινού ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος εγγενητών και επισκεπτών να κατακλείζουν την αίθουσα για να τιμήσουν δύο δημιουργούς που έχουν κερδίσει την εκτίμηση του νησιού με τον επαγγελματισμό, την ειλικρίνεια και την ιδιαίτερη ευαισθησία τους. Δύο ματιές, μία αίθουσα, ένας χειμώνας. Η αίθουσα του μουσείου χωρίστηκε νοητά στα δύο, χωρίς όμως να υψώνει τύχη, αλλά ενώνοντας δύο διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Την εκδήλωση άνοιξε με ένα γλαφυρό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Γιώργος Μπίτρος. Με λόγια γεμάτα θέρμη χαρακτήρισε τους δύο φωτογράφους ως εραστές του φακού και ακόμη μεγαλύτερους εραστές της Αίγινας, εξαίροντας το ήθος, την τιμιότητα και την έμφυτη ευγένειά τους να έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους.
5: Σας βγάλει ο δρόμος σας προς το λιμάνι, την ώρα που προσπαθείτε να κρατήσετε την ομπρέλα από τον αέρα και από τη δυνατή βροχή και ο Απόλλωνας προσπαθεί να δέσει και να αποβιβάσει επιβάτες και δείτε κάποιους να έχουν ανέβει πάνω σε δέστρες, πάνω σε παγκάκια, να βρίσκονται πίσω από τα εκδοτήρια ή να έχουν ανέβει ακόμα και σε δέντρο. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι ο Ανέστης και η Ειρήνη. Ή να είναι μέσα από το τζάμι του αυτοκινήτου και να προσπαθούν να τραβήξουν κάποια πλάνα. Αυτό οφείλεται στην αγάπη τους προς τη φωτογραφία. Θα τους έλεγα ότι είναι δύο εραστές του φακού, μεγαλύτεροι εραστές της Αίγινας, και έτσι μέσα από το φακό τους αποθανατίζουν όμορφες στιγμές, οι οποίες θαυμάζουμε, τις θαυμάζουμε πολλές φορές, μας γοητεύουν, μας συναρπάζουν, ενθουσιαζόμαστε με τα χρώματά τους, χαιρόμαστε, αλλά και συγκινούμαστε κάποιες φορές. Ο φακός τους έχει αποθανατίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πολλή ανθρωπιά, πολλή συγκίνηση, πολλή χαρά. Το αιγινήτικο τοπίο με τα παράμιλα χρώματά του. Ο φακός τους επίσης μας ηρεμεί και μας γαλινεύει, γιατί μας ηρεμεί και μας γαλινεύει το φως και το τοπίο της Αίγινας. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους, αλλά και στην ανθρώπινη σχέση τους, είναι πολύ τίμιοι και πολύ ειλικρινείς. Έχουν πάντα ένα καλό λόγο για όλους. Και αυτό το βλέπουμε και μέσα από τα κείμενα του Ανέστη, όπου πολλές φορές γράφει πολύ επενετικά σχόλια για τους πάντες. Αυτό είναι μια αρετή, είναι ένα προσόν. Είναι, θα λέγαμε, κάτι πάρα πολύ όμορφο που σπανίζει σήμερα, γιατί το πρώτο πράγμα που έχει κάνει στο στόμα του σήμερα είναι ο κακός ο λόγος. Και ο καλός ο λόγος, απ' την άλλη, δεν κοστίζει τίποτα. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, σας καλωσορίζουμε, μετά από αυτόν τον γλαφυρό ίσως πρόλογο, στην έκθεση «Δύο ματιές τον ίδιο χειμώνα». Η ιδέα για να οργανωθεί αυτή η έκθεση οφείλεται στις φωτογραφίες που αναρτούσε καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα ο Ανέστης και η Ειρήνη, και κυρίως βεβαίως για αυτές εδώ τις πανέμορφες φωτογραφίες, και βέβαια εκείνες σας πρόμαυρες, όμως αυτές μας είχαν πάρα πολύ εντυπωσιάσει, γιατί αυτό το ζούμε κάθε χειμώνα στο ανύπαρκτο λιμάνι της Αίγινας, ότι τα κύματα πραγματικά το πλημμυρίζουν και το εξαφανίζουν, και εμείς θέλουμε να μπούμε ή να βγούμε από το καράβι. Αυτές οι φωτογραφίες και πολλές άλλες και κάποιες παλαιότερες που είχαμε χρησιμοποιήσει με τον Νίκο τον Νικολάου εκεί και με τον Λευτέρη τον Βατικιώτη για μια θεατρική παράσταση, ήταν η αφορμή, ήταν η ιδέα για να στηθεί αυτή η έκθεση για το χειμώνα που μας πέρασε, που μας ταλαιπώρησε, που μας ψύχρανε λίγο, που μας άρεσε και που ακόμα δεν λέει να φύγει με κάτι βροχές και κάτι μπουρίνια. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει η πολύ ζέστη. Ωστόσο, οι εικόνες οι σημερινές μας δροσίζουν, μας αναπαύουν, μας ηρεμούν, γαλινεύουν τη σκέψη, γαλινεύουν το βλέμμα μας, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανέστη και την Ειρήνη, την Ειρήνη και τον Ανέστη, για αυτήν την έκθεση. Τους ευχαριστούμε για τη δουλειά τους που είναι σπάνια, και τους ευχαριστούμε επίσης και για τη φιλία τους. Ο λόγος εσάς.
6: Οι κυρίες προηγούνται. Να σας καλησπερίσουμε λοιπόν κι εμείς. Σας υπερευχαριστούμε για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε όλοι απόψε. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερως. Τι να πρωτοπούμε εδώ για τον
5: τίποτα
6: κύριο Γιώργο Πίτρο.
5: Φάτε ένα γλυκό καλύτερα.
6: Τι να πρωτοπούμε, θα το φάμε και το γλυκό. Ένας άνθρωπος αξιόλογος, έχει προσφέρει πάρα πολλά.
5: Παρακάτω, άλλη ερώτηση.
6: Στα παιδιά, στο σχολείο κλπ. Πάρα πολλά. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ανθίπη Γελαδάκη για την πολύτιμη βοήθεια, το Δήμο της Αίγινας βέβαια. Και να πούμε το εξής εδώ, η αίθουσα θα δείτε είναι χωρισμένη στα δύο. Από εδώ και πέρα είναι οι φωτογραφίες του Ανέστη.
5: Εδώ είναι η πράσινη γραμμή
6: από
5: που λέμε.
6: Εδώ. Από εδώ και πέρα είναι οι δικές μου. Εμένα
5: μόνο
6: κάνω
5: το τείχος του Βερολίνου γκρεμίστηκε, δεν το κτίσαμε.
6: Τώρα.
5: Τέτοια διαχωρισμή.
6: Ναι. Τώρα.
5: Όπου να.
6: Τους Σκόρπιους δεν τους έβαλες να τους ακούσουν.
5: Όχι.
6: Όπως...
5: λοιπόν.
6: Από μένα θα δείτε ουσιαστικά ένα χρονικό μιας καταιγίδας και μπόρας, καθότι είμαστε, όπως είπε, βγαίνουμε κάθε βράδυ και περπατάμε μέσα στη βροχή. Δεν μας ταράζει λοιπόν η καταιγίδα. Οπότε από μένα θα δείτε όλη την εξέλιξή της. Από τη στιγμή που βγαίνουν τα άγρια σύννεφα, τα απειλητικά από εκεί πέρα κάτω, θα δείτε, εγώ είδα ένα σαν αετό έτσι μεγάλο, με κάτι φτερά τόσα πάνω από το... πριν το ακρογιάλι, κάπου εκεί, Και λέω, α, λέω, έρχεται, λέω, τώρα, λέω.
5: Το ακρογιάλι θα ήταν τη Πέντζο Φιλμ.
6: Δεν ξέρω ποιο ήταν, πάσο αυτό που είδα εγώ. Είδα έναν απειλητικό αετό από πάνω και ερχόταν σιγά σιγά. Λέω, τώρα, λέω, εδώ είμαστε λοιπόν.
5: Αλλά δεν φοβήθηκες.
6: Εγώ. Όχι. Μάλλον η καταιγίδα μου, άντε δεν ξέρεις.
5: Δεν ήρθε τελικά.
6: Όχι, όχι, ήρθε, περιμένετε. Έχω και έχω να σας πω κι άλλα. Αλλά μετά, σιγά σιγά, βλέποντας τα σύννεφα, ξέροντας και έχοντας ακούσει από τον μπαμπά που ήταν ναυτικός, ότι κάτι κοιμάται, και αυτό το θυμόμουν, όταν βλέπω λοιπόν έρχονται τα σύννεφα στη Δύση λοιπόν, έτσι κάτι κοιμάται και σιγά σιγά ξυπνάει, οπότε θα δείτε ότι και μέσα από το αυτοκίνητο ακόμα προσπαθώ να τραβήξω τους γλάρους, το κατάφερα τελικά, προσπαθώ να κάνω ό,τι για τα σπρώμαμα που αρέσουν, αλλά τελικά βλέπετε εδώ είναι το ουράνιο τόξο, που βγαίνει μετά από την προσπάθεια που κάναμε, όπου βλέπετε μοντέλο, είναι ο Ανέστης βέβαια, τον έχω εκεί μέσα στα κύματα, μέσα στα... από εκεί.
5: Αυτό το έχει πει και η Βύση.
6: Από εκεί, τι λες λοιπόν. Θα δείτε από μένα, και αυτό για μένα είναι μια συγκλονιστική φωτογραφία, είναι αυτή η κοπέλα, καθώς ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο και έψαχνα να βρω θέμα, γιατί είχε ήδη αρχίσει η βροχή και έψαχνα να βρω το θέμα που μου αρέσει, ξαφνικά εκεί στους Αγίους Αποστόλους, μέσα στη βαριχημονιά, μέσα στην καταιγίδα, βλέπω αυτή εκεί τη γυναίκα. Πάνω στο παγκάκι, όπως τη βλέπετε, με τα χέρια σκυμμένη, πάνω μέσα στην καταιγίδα. Και λέω πραγματικά, τι σκεφτόταν αυτή η γυναίκα εκείνη την ώρα. Για μένα είναι μια συγκλονιστική στιγμή. Θα δείτε αντανακλάσεις από τα σύννεφα, θα δείτε το μούχρωμα κλπ. Τώρα, από εδώ πλευρά θα μας τα πει ο κύριος Κορνέζος.
7: Συμβία, συνάδελφος, σύντροφος για όλα τα
5: σύννεφα. Και συνεργάτης.
7: Συνεργάτης, πάνω απ' όλα συμβία και σύντροφος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Πίτρου. Αν δεν ήταν εκείνος η έκθεση, δεν θα είχε γίνει ποτέ.
5: Έλα καημένα.
7: Εκείνος μας έριξε την ιδέα, εκείνος έκανε την πρόσκληση, τιμή μας μεγάλη. Από αυτόν, αλλά και που εκθέτουμε στον ιστορικό χώρο του Λαογραφικού. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους έχουν έρθει και μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους. Η κυρία Γελαδάκη, πρόεδρος της κοινότητας, βοήθησε πάρα πολύ σε ό,τι τη ζητήσαμε. Καλή περιήγηση, καλή θέαση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος, αλλά πάντοτε υπάρχει ελπίδα της
0: αλήθειας. Ακούτε το ραδιόφωνο
7: οπότε,
0: του Έγινα Πόρταλ.
7: Μας αρέσει, περιμένουμε την άνοιξη
0: η ώρα είναι.
7: Που πάντοτε έρχεται.
0: Τρεις.
7: Κανείς δεν μπορεί να την κρατήσει
6: πίσω.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Οι δύο δημιουργοί εμφανώς συγκινημένοι